η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα θα δεις. Έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου απ' τη μέση.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δε ζητήσανε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε. Και που λες ευτυχία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο των ανακριτικών αρχών παραμένει αιματηρή υπόθεση των Βοριζιών με 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη να καλούνται σε απολογία για την έκρηξη που προηγήθηκε της φωνικής συμπλοκής. Η πολυκρότητα έρευνα συνεχίζεται καθώς οι αρχές επιχειρούν να φωτίσουν όλες τις πτυχές των γεγονότων που βύθισαν στο πέθος και το διχασμό την τοπική κοινωνία. Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτούργοι για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την προσεχή Παρασκευή. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους λαγοκέφαλος ζητά η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Παρασκευή με την εξέταση των υπόλοιπων μαρτύρων και την περαιτέρω αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αφορά την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον τότε σύντροφό της, οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για το θάνατο του αγοριού τον Ιανουάριο του 2024. Το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του ο Δήμος Ηρακλείου για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στο Δήμο Ηρακλείου για την καθαριότητα και τη λειτουργία της εργολαβίας με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να παρεμβαίνουν δημόσια στο Ράδιο Κρήτη και να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία του εγχειρήματος. Σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Ενέργειας, υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση ένταξης μιας σειράς νησιών στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, ανάμεσά τους και η Κρήτη, με νέα δίκτυα στη Βιάνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στην Κρήτη για την ταυτοποίηση των καλλιεργητών που κρύβονται πίσω από τις 6 φυτείες κάναβης. Οι αρχές εντόπισαν τις καλλιέργειες σε ορεινή και ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία του Δήμου Μυλοποτάμου κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης. Συνολικά οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 57 δενδρέλια κάναβης, τα οποία βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης με το ύψος ορισμένων εξ αυτών να αγγίζει ακόμα και τα 2 μέτρα. Η συντονισμένη παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους εδώ και καιρό. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με διάταξη που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Σήμερα, μετά τη μία το μεσημέρι, ανακοινώσεις για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Στη διεθνή ειδησιογραφία, δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης προκαλώντας την κατάρρευση κτίριων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών στην πρωτεύουσα Καράκας με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού. Ακόμα δεν υπάρχει κανένας απολογισμός των αρχών. Με τεμποδίο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των τεχνικών επιτελείων Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παρά τις αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει πως υπάρχει συμφωνία για τον έλεγχο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, το Ιράν μελετά ακόμα και το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ, Η τέχνη της συμφωνίας, καθώς και τις δημόσιες αναρτήσεις του σε μια προσπάθεια αποδικοποίησης της διαπραγματευτικής του τακτικής. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Στα αθλητικά. Βραζιλία, Μαρόκο, Ελβετία, Καναδάς, Μεξικό και Νότια Αφρική πήραν την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ.

0: Αναλυτικά τα αποτελέσματα. Βραζιλία-Σκωτία 3-0, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Μεξικό-Τσεχία 3-0, Νότια-Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Ελβετία-Καναδάς 2-1 και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Η Αναγέννηση Αλκαλοχωρίου θα συμμετάσχει στη νέα σεζόν στην Elite League, πρώην Α2 μπάσκετ, καθώς εξασφάλισε τη σχετική αδειοδότηση από την Ελληνική Ομοσπονδία. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου 2026. Ξεκινώ την εκπομπή με τις δυσάρεστες ειδήσεις από το εξωτερικό που έρχονται. Με τον ισχυρότατο σεισμό 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. 7,2 ήταν οι σεισμοί. 7,2 και 7,5 ο μεγαλύτερος. Δυστυχώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να έχουμε χιλιάδες νεκρούς, καθώς πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος και η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρη τη χώρα. Παραμένει και κλειστό το Διεθνές Αεροδρόμιο που υπέστη σοβαρές ζημιές, ανεστάλλει λειτουργία σιδηροδρόμου και σχολείων όπως είναι φυσικό. Και αυτοί οι δύο πάρα πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξαν ο ένας μετά τον άλλο τη Βενεζουέλα. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι πρόκειται για χιλιάδες νεκρούς. Είναι ένα ισχυρότατο πλήγμα, κυρίες και κύριοι, που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη και φαίνεται ότι καταγράφηκαν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, περίπου 20 ισχυροί μετασεισμοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει, διασώστες προσπαθούν με τα συνεργεία να σώσουν ανθρώπους όσους μπορούν, τουλάχιστον όσους μπορούν να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά φαίνεται χιλιάδες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινη πύργη, άλλες να έχουν γύρει, να έχουν υποστεί κλίση δηλαδή από τον ισχυρότατο σεισμό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή η χώρα, κυρίες και κύριοι, πλέον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάντως και η προσωρινή πρόεδρος, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας ζήτησε διεθνή βοήθεια. Φυσικά όταν έχεις να κάνεις με μια τόσο μεγάλη, τεράστια καταστροφή, καμιά χώρα δεν μπορεί μόνη της να ανταπεξέλθει, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και οι εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για χιλιάδες νεκρούς. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες σήμερα που ανεβαίνουν σταδιακά και στα βόρεια παράλια, αλλά περισσότερο ενδοχώρα και νότιες περιοχές, κυρίες και κύριοι, γιατί είμαστε στο τέλος του Ιούνιου. Την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Θα περάσει το καλοκαίρι και δεν θα το καταλάβουμε έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Σήμερα στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα έχουμε πάνω από 46 με 50% υγρασία. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί, ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, με πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάνω από 47-50%. Παρά το γεγονός ότι και αύριο θα πνέουν μετά το μεσημέρι άνεμοι έως 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, δεν θα πέσει η θερμοκρασία και βλέπω και το βράδυ να έχουμε αύριο το βράδυ πάνω από 27 βαθμούς τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο 31, ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου ίσως να ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, δίνει ανώτερη θερμοκρασία στο Ηράκλειο, 34 βαθμούς στο meteo.gr, επίσης με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ, χωρίς όμως να πέσει η θερμοκρασία και επίσης πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας μπορεί να φτάσουν το 60%. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, πάντα με αυτά τα δεδομένα,

και την 3η 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του Ιούνιου, η θερμοκρασία ενδεχομένως να σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Πολύ ζέστη, κυρίες και κύριοι, και θα είναι έτσι λίγο αποπνιχτική η ατμόσφαιρα, γιατί είπα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας αυτές τις μέρες, και αυτή η αίσθηση πραγματικά θα κάνει την ζέστη αφόρητη. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας, να δούμε και εκεί τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε σήμερα τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση έως 6 μποφόρ. Επίσης εκεί, συγχωρείτε, υψηλά ποσοστά υγρασίας που θα φτάσουν πάλι πάνω από το 45% με 50%. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί, επίσης με υψηλά ποσοστά υγρασίας και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 33 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. Την Κυριακή το ίδιο, 35 βαθμοί. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου επίσης το ίδιο, με δυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και εκεί ψηλά ποσοστά υγρασίας 55%. Την Τρίτη τέλος, τελευταία ημέρα του Ιούνιου, η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι από 32 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα 4 με 5 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πώς θα μπει ο Ιούλιος την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε λίγο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες στον κόρπο Μεραμβέλου. Σήμερα 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, με υψηλά και εκεί ποσοστά υγρασίας πάνω από 46%. Οι άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, ίδιες ακριβώς θερμοκρασίες και οι ίδιοι άνεμοι δυτικοί στα 5 μποφόρ, με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο. Τη Δευτέρα 28 του μήνα 34 θα φτάσει η θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 32, την Τρίτη 32 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, με δυτικούς επίσης ανέμους 5 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Έτσι θα τελειώσει ο Ιούνιος, κυρίες και κύριοι, και ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό Ιούλιο. Βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γαλλία προσπαθούν να δροσιστούν στο Σικουάνα, σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, σε άλλες χώρες, στην Ισπανία επίσης υψηλές θερμοκρασίες, 45 βαθμοί, 44, και εκεί βέβαια στη Γαλλία παραδείγματος χάρη. Είναι απροετοίμαστοι για τέτοιες συνθήκες και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κλιματιστικά όπως έχουμε εμείς εδώ σε κάθε σπίτι. Έχουμε το κλιματιστικό που αν έχουμε καύσωνα αφόρητη ζέστη, ανοίγουμε κλιματιστικό ή στους χώρους εργασίας για να δροσιστούμε. Εκεί δεν είναι προετοιμασμένοι ούτε τα κτίρια τους, ούτε βεβαίως υπάρχουν τα air condition, και μάλιστα διάβαζα χθες μια ανάλυση ότι έχουν διχάσει τους Γάλλους τα air condition. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι προετοιμασμένοι. Και γι' αυτό έχουμε και νεκρούς. Για φανταστείτε να είστε μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παρίσι με 42 βαθμούς έξω και να μην έχετε air conditioner να βάλετε να δροσιστείτε. Δηλαδή θα είναι πραγματικά μια αφόρητη κατάσταση στη Γαλλία. Αλλά είπα και σε άλλες χώρες που δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι. Ένας θερμικός πόλος, λέει, είναι πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να δούμε την περιοχή του Αγίου Νικολάου και να δούμε τις θερμοκρασίες. Είπαμε σήμερα 30 βαθμοί με υψηλά ποσοστά υγρασίας, το ίδιο και αύριο, ακριβώς το ίδιο. Το Σάββατο 31 βαθμοί, την Κυριακή θα φτάσει 34, 32 τη Δευτέρα και έτσι θα τελειώσει ο μήνας με 32-33 βαθμούς Κελσίου και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα το θερμόμετρο κατευθείαν εκεί

0: δείξει 34 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους 4 από φορ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Παρασκευή 35 βαθμοί, το Σάββατο 36, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40% και σχεδόν άπνοια, 2-3 από φορ. Την Κυριακή 36 βαθμοί, τη Δευτέρα 37 βαθμοί Κελσίου με επίσης άπνοια στην Ιερά Πέτρα, δυσκολότερα τα πράγματα σε σχέση με τα βόρεια παράλια, και την Τρίτη 37 βαθμοί Κελσίου, ακριβώς το ίδιο. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, να δούμε θερμοκρασίες, να δούμε αν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα παράλια νότια και βόρεια της Κρήτης. Στο Ακαλοχώρι σήμερα 29 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι βόρειοι στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Παρασκευή επίσης το ίδιο, 30 βαθμοί Κελσίου με υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας. Το Σάββατο 30 βαθμοί με βόρειους ανέμους 4-5 μποφόρ. Την Κυριακή 31 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 32 και την Τρίτη 32 βαθμούς. Άρα ζέστη, κυρίες και κύριοι, και στην ενδοχώρα. Πάμε νότια του Ηρακλείου στις Μοίρες να δούμε θερμοκρασίες. 36 βαθμούς σήμερα κατευθείαν στις Μοίρες με νότιους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 36 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, με βορειοδυτικό άνεμο 3-4 μποφόρ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτει βεβαίως η θερμοκρασία με 36 βαθμούς. 37 δίνει το meteo.gr για το Σάββατο 27 Ιουνίου, άρα θα βράσει η Μεσαρά, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι θερμοκρασίες. 36 και την Κυριακή, τη Δευτέρα 38, ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, και την Τρίτη 36 βαθμοί. Αυτά στις Μοίρες και στη Μεσαρά ευρύτερα. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 29 βαθμούς, υποφερτή θερμοκρασία, με βόρειους ανέμους 3-4 από φόρ, αλλά και εκεί ψηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Παρασκευή 30 βαθμοί, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 από φόρ. Το Σάββατο 31 βαθμοί, την Κυριακή 31, ακριβώς το ίδιο, τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 33 βαθμοί Κελσίου. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στα δυτικά. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Ενδιαφέρει κάποιους που ίσως το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες μέρες θα κάνουν διακοπές στα Χανιά. Σήμερα η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, οι άνεμοι εξασθενημένοι βόρειοι στα 3 μποφόρ, σχεδόν άπνοια. 32 αύριο Παρασκευή, μια χαρά για πισίνα και θάλασσα, Δημήτρη, ωραία θα είναι. Σάββατο 31 βαθμοί, με υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας, άνω το 60%. Την Κυριακή 31 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, με βόρειους ανέμους 3-4 από φόρ. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί και την Τρίτη ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 34, τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έρχεται ζέστη λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Πάρτε πετσέτες Σαββατοκύριακο, πάρτε μαγιό και για βουτιές στη θάλασσα. Βλέπω όλο τον κόσμο να είναι στη θάλασσα τις επόμενες ημέρες. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ.

0: και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
4: για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε στο ξεκίνημα για τον ισχυρότατο ή τους ισχυρότατους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, κυρίες και κύριοι, καθώς ισοπεδώθηκαν πάρα πολλές περιοχές, πολυκατοικίες ολόκληρες, έπεσαν σαν χάρτινοι πύργοι. Επικρατεί ένα χάος, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων στη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής φυσικά δεν μπορεί και δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακοινώσουν τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για επιζώντας, αλλά οι αρχές εκφράζουν φόβους για ένα βαρύ απολογισμό για χιλιάδες νεκρούς. Ενδεχομένως κάνουν λόγο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, στο Καράκας και στις βόρειες παράκτιες περιοχές της χώρας, ενώ περισσότεροι από 20 μετασεισμοί έχουν διατηρήσει σε κατάσταση συναγερμού τον πληθυσμό που έχει ξεχυθεί σε ανοιχτούς χώρους και δρόμους προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, το οποίο προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να είναι πάρα πολύ υψηλός. Η καταστροφή πιθανότατα θα είναι εκτεταμένη. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Βενεζουέλα είναι συγκλονιστικές, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναλύσεις του οργανισμού, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να κυμανθεί από 10.000 έως 100.000 ανθρώπους. Απίστευτη τραγωδία. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν δώσει επίσημες εκτιμήσεις για νεκρούς και τραυματίες. Δεν υπάρχει καμία εικόνα, δηλαδή. Προφανώς επικρατεί αυτό το χάος, κυρίες και κύριοι, και με τις υπηρεσίες της Βενεζουέλας, τις κρατικές και τοπικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή προσπαθούν ενδεχομένως να σώσουν ανθρώπους και όχι να καταγράψουν νεκρούς. Θα δούμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, της τραγωδίας αυτής και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση που μπορεί κάποιος να πει ότι θα γίνει μια καταγραφή ή θα ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες όταν επικρατεί ένα χάος. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά παρά μόνο τα συνεργεία τα οποία βρίσκονται στις πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει για να ψάχνουν για ζωντανούς. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος πριν από λίγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για ένα καταστροφικό αριθμό θανάτων μετά από αυτό το διπλό ισχυρότατο χτύπημα του εγκέλαδου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων με τη χώρα να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Αύριο το πρωί αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί επίσης και για δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκε να κατέχει στο χωράφιο που έθαψε τη 45χρονη. Συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο Μυλοπόταμο οδήγησε στον εντοπισμό και την εκρίζωση 6 φυτιών κάναβης σε δύσβατη ορεινή τοποθεσία. Συνολικά εντοπίστηκαν 57 δεντρίλια κάναβης που βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών. Συνεχίζονται και σήμερα οι συσκέψεις σε περιφερειακό επίπεδο λόγω των έντονων αντιδράσεων για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Απειλούμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και του επισητισμού ακόμα και μέσα στην τουριστική σεζόν. Στη χθεσινή πανελλαδική απεργία αναδείχθηκαν ξανά τα σοβαρά ζητήματα του κλάδου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στη χρηματοδότηση 10 συγκεκριμένων έργων ίδρυυσης δικτύων και αφαλάτωσης σε 9 νησιωτικούς δήμους της χώρας. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Δήμος Βιάνου, όπου αναβαθμίζονται τα δίκτυα νερού. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλυθέα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων συνεπλάκη με αποτέλεσμα το θάνατο νεαρού ατόμου ηλικίας 18 ετών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Με το θέμα της Βενεζουέλας, κυρίες και κύριοι, να κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το διπλό σεισμό, αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, με τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινες και υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Τα βίντεο, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από την Βενεζουέλα είναι πραγματικά συγκλονιστικά και οι εικόνες. Την ώρα του σεισμού να τρέχουν πανικόβλητοι άνθρωποι για να σωθούν. Φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ο τρόμος που έζησαν και οι μεγάλες καταστροφές στο Καράκας κυρίως, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Οι Αμερικανοί κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς, επικρατεί ένα χάος στη χώρα, ένα χάος πραγματικά, με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα ερείπια των χιλιάδων πολυκατοικιών που έχουν καταρρεύσει, όπως είπαμε. Η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Είναι κλειστό και το Διεθνές Αεροδρόμιο που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ανεστάλλει η λειτουργία όλων των δημόσιων υπηρεσιών και των σχολείων. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί πραγματικά αυτοί οι σεισμοί ήταν υπερμεγέθη σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής για ό,τι νεότερο. Τώρα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Τζεδάκη. Γιατί έχει τεθεί πλέον σε ένα πλαίσιο επιστημονικό το θέμα της κρητικής ελαιοκομείας και γι' αυτό πριν από λίγες ημέρες έγινε η πρώτη σύσκεψη των πολιτικών παραγόντων αλλά και των επιστημόνων από διάφορους φορείς όσον αφορά το θέμα της ελαιοκομείας, και θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που γίνεται για τη στήριξη του κρητικού ελαιολάδου, της κρητικής ελαιοκομείας. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρδάκη, στους ακροατές σας.
0: Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από το θέμα του λαγόψαρου, διότι η περιφέρεια και εσείς προσωπικά αφές ζητήσατε την άμεση ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού αποζημίωσης των αλιέων. Το έχω συζητήσει και μαζί σας πολλές φορές και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μας έλεγε ότι επίκειται κάτι τέτοιο. Άκουσα και κάποιες δηλώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Ανδριανού ότι από την Κρήτη θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Πιέζετε και εσείς τώρα να ξεκινήσει.
1: Κύριε Βαρδάκη, αυτό η πίεση προς το Υπουργείο δεν είναι κάτι σημερινό ή θεσινό, απλά επικαιροποιούμε τη δράση μας και θέλουμε άμεσα να ξεκινήσει το πρόγραμμα αλίες του Λαγοκέφαλου, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τους αλιείς μας, με καταστροφικές συνέπειες και στα αλιεύματά τους και στον αλιευτικό εξοπλισμό. Έχουμε κάνει κινήσεις,

0: μέσα και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας, που είναι η μόνη περιφέρεια που το έχει συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες μας αλληλείς, με το ΕΛΚΕΘΕ, τα λιμενικά ταμεία, όλοι μαζί, και προσπαθούμε να διεκδικούμε πράγματα και για το θέμα του Λαγοκέφαλου και γενικότερα για το θέμα της αλληλείας, που είναι ένα σημαντικό επάγγελμα και αυτό για τον τόπο μας, για τη χώρα μας. Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, καταρχήν έχει χρηματοδοτηθεί μια μελέτη από την Περιφέρεια Κρήτης με το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική ζημιά η οποία υπάρχει στους αλλιείς μας, στον αλλιευτικό εξοπλισμό, στα αλλιεύματά μας, προκειμένου να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση στο τι ζητάμε. Έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο Υπουργείο και μαζί με τους επαγγελματίες μας αλλιείς. Μάλιστα είχαμε πάει και με τις άλλες δύο περιφέρειες, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον Υπουργό τότε, στον κύριο Κέλλα, προκειμένου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πρόγραμμα αλλίευσης του Λαγοκέφαλου. Νομίζω ότι είμαστε καλό δρόμο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σαν Περιφέρεια Κρήτης, οι αλλιείς μας, το ΕΛΚΕΘΕ, όλοι είμαστε σε μια ετοιμότητα. Δηλαδή μπορούμε σαν Περιφέρεια Κρήτης να υλοποιήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, γιατί δεν είναι απλώς να πιάσουμε το Λαγοκέφαλο. Ο Λαγοκέφαλος πρέπει να πάει σε ένα ειδικό σημείο για να αποτεφρωθεί. Πρέπει να πάει κάποιος να τον πάρει από τα σημεία τα οποία θα συγκεντρώνεται, τα οποία πρέπει να υπάρχουν ψυχτικοί θάλαμοι, και να μαζεύεται σε αυτά τα σημεία, να γίνεται μια σωστή ζήτηση μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών μας που πραγματικά...
1: Ναι, υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη, κύριε Τζεντάκη, πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία από την Αγία μέχρι τους κλιβάνους εκείνους που χρειάζεται για την αποτέφρωση, υπάρχει μια διαδικασία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, βέβαια, έτσι, γιατί το έχω συζητήσει με τον κύριο Αντουλάκη αυτό, το πώς θα εξελιχθεί. Για πείτε μας τώρα, συγγνώμη, πείτε μας.
0: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα είμαστε σε ετοιμότητα και τα στελέχη των υπηρεσιών μας και οι αλλιείς μας και διαβούλευση υπάρχει με το Υπουργείο και νομίζω ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο προκειμένου να μπορέσει η Κρήτη να υποδεχτεί αυτό το πρόγραμμα αλλίευσης του Λαγοκέφαλου. Είναι επιτακτική ανάγκη, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Είναι σημαντικό να προχωρήσει άμεσα αυτό το πράγμα, έτσι, προκειμένου με στοχευμένο τρόπο οι αλλιείς μας να μπορέσουν με ένα οικονομικό κίνητρο να αλλιεύσουν το Λαγοκέφαλο, να μειωθούν τα αποθέματα Λαγοκέφαλου και να μειωθεί και η ζημιά η οποία πραγματοποιείται στην αλληλεία μας.
1: Έτσι είναι και οι πληροφορίες λένε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως στο τέλος του Ιούνιου, την Τρίτη ή την Τετάρτη, ενδεχομένως να ανακοινωθεί και επισήμως το πρόγραμμα. Μένει να το δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως αυτό λένε οι πληροφορίες. Κύριε Τζεδάκη, να ρωτήσω τι γίνεται και με τη δακοκτονία, γιατί έχω τώρα τηλέφωνα από φίλους ακροατές οι οποίοι ρωτούν, που σας ακούν τώρα στην συζήτησή μας. Νομίζω δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές στο Ηράκλειο και αλλού, σε άλλες...
0: Σε όλη την Κρήτη, κύριε Βαλάκη, έχει ξεκινήσει η δακοκτονία, ο πρώτος ψεκασμός. Βάσει των δακοπληθυσμών και τη πήξη του καρπού μπαίνουν σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Αναμένουμε και το θέμα των φαρμάκων, γιατί όπως έχουμε πει, έχουμε δύο ψεκασμούς στις αποθήκες μας. Το Υπουργείο έχει δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει γρήγορα τη διαδικασία προκειμένου να πάρουμε τα υπόλοιπα φάρμακα, γιατί φέτος το διαγωνισμό εξ ολοκλήρου τον κάνει το Υπουργείο όσον αφορά τα φάρμακα. Αναμένουμε λοιπόν και τα φάρμακα από το Υπουργείο προκειμένου μετά τους δύο ψεκασμούς να συνεχίσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα δακοκτονίας.
1: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Τζεντάκη. Μιλήσαμε για τους πλαγοκέφαλους, επίκειται η ανακοίνωση της επιδότησης αλίευσης για τη μείωση του πληθυσμού και βεβαίως τη βοήθεια προς τους αλιείς, τους επαγγελματίες. Μιλήσαμε και για την δακοκτονία, ότι έχει γίνει, προχωρά ο πρώτος ψεκασμός, θα γίνει ο δεύτερος και μου γράφουν, κύριε Τζεντάκη, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, λέει, των επόμενων ημερών θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης του πληθυσμού του δάκου, όπου υπάρχει αυτός, και αυτό είναι θετικό, έτσι, παρά το γεγονός ότι τα έχουμε ζέστη εμείς, αλλά ο δάκος δεν θέλει τις υψηλές
0: θερμοκρασίες. Για το δάκο καλό είναι.
1: Ναι, για το δάκο είναι καλό. Να έρθουμε τώρα στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη της κριτικής ελαιοκομείας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της περιφέρειας που ενώνει ουσιαστικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ελαιοκομικού τομέα προς μια κατεύθυνση στήριξης και άλλων ενεργειών που ενδεχομένως χρειάζονται για το κριτικό ελαιόλαδο. Και θέλω να μας πείτε περισσότερα.
0: Κύριε Βαρδάκη, καταρχήν θέλω να πω ότι δεν ξεκινάει η ενασχόληση της Περιφέρειας Κρήτης με το ελαιόλαδο από τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν. Είναι προφανές ότι χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Στόχος της ομάδας εργασίας για την ελαιοκομεία ήταν να συνενώσει όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κριτικού ελαιολάδου, τα επιστημονικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, τους παραγωγούς μας, τους ίδιους, τις ομάδες παραγωγών, προκειμένου να μπορέσουμε να ιερασίσουμε κάποια πράγματα, να βάλουμε μια στρατηγική, προκειμένου να δούμε τα προβλήματα και πώς θα μπορέσει το προϊόν να αποκτήσει μια υπεραξία προς όφελος όλης της αλυσίδας. Επίσης, στην πρώτη συνάντηση είναι μια πολύ καλή κουβέντα όσον αφορά την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ. Συμμετείχε και ο κύριος Κασίμης, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ενημέρωσε τα μέλη της ομάδας για το πού βρίσκονται τα πράγματα όσο αφορά τη νέα ΚΑΠ, με στόχο να μπορέσουμε να καταθέσουν προτάσεις οι φορείς για το θέμα του μέλλοντος του ελαιοκομικού τομέα και όσο αφορά τη νέα ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Βαρδάκη, αυτή τη στιγμή η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους χαμένους των άμεσων ενισχύσεων.
1: Και επειδή όμως, συγγνώμη κύριε Τζεντάκη, επειδή ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Λουξεμβούργο για την συζήτηση με τους συναδέλφους του Υπουργού Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα ΚΑΠ. Έχετε κάποια πληροφόρηση τι θα γίνει, διότι βεβαίως ο κύριος Σκινάς είπε ότι στόχος μας είναι να μην μειωθεί το ποσό που λαμβάνει η Ελλάδα μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά το θέμα είναι πώς θα διανεμηθούν αυτά τα χρήματα πλέον. Γιατί όντως έχετε δίκιο, η ελαιοκαλλιέργεια ήταν η μεγάλη αδικημένη, δεντρώδεις καλλιέργειες γενικότερα πάνω σε αυτό το θέμα των επιδοτήσεων. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι τρεις αγορανομικές περιφέρειες, όπως λέμε. Ναι. Είναι οι δεντρώδεις καλλιέργειες, είναι οι βοσκότοποι και είναι και οι μονοετοί σαρωτρές καλλιέργειες. Οι δεδρώδεις καλλιέργειες, ιδιαίτερα ελαιοκαλλιέργεια, είναι η μεγάλη χαμή των άλλων ενσύσεων. Δεν μπορεί να παίρνουν τα ίδια χρήματα με τις μονοετής αρωτρές καλλιέργειες. Γιατί είναι άλλο το εισόδημα του ελαιολάδου και το πόσο συνεισφέρει στην τοπική και εθνική μας οικονομία και στην επισητιστική επάρκεια. Άλλο είναι η ελαιοκαλλιέργεια και ποια είναι η προσφορά της, η φιλοπεριβαλλοντική.
1: Σωστό.
0: Με ένα δάσος ελαιών όπως έχουμε στην περιφέρεια Κρήτης, το 25% περίπου καλύπτει στην περιφέρεια Κρήτης ελαιώνες. Και άλλο είναι η μονοετής καλλιέργεια, όπως είναι το καλαμπόκι, χωρίς να θέλω βέβαια να αντιπαρατεθώ με αυτές τις καλλιέργειες και με τους ανθρώπους οι οποίοι τις καλλιεργούν. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό από τη μία να υπάρξει μία δίκαιη κατανομή του εισοδήματος όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις. Είναι σημαντικό να υπάρξουν τομεακά προγράμματα τα οποία θα κουμπώνουν στις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς για παράδειγμα τώρα ετοιμάζουμε τον επιδεικτικό ελαιώνα μαζί με τον Ελγό Δήμητρα και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αυτός ο ελαιώνας επιδεικτικός θα είναι προσαρμοσμένος στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή πώς θα φτιάξουμε τον ελαιώνα προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή, πώς θα έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και παραγωγικής διαδικασίας, πώς θα μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα και τη συνεισφορά της ελαιοκαλλιέργειας στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε ως ομάδα εργασίας. Για μένα το σημαντικό είναι ότι κάτω από αυτή την ετικέτα που λέγεται ελαιόλαδο Κρήτης, είναι σημαντικό να μαζευτούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε, που είναι το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που πρέπει να έχουμε ή μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ναι. Πρέπει να είναι η πολιτισμική διάσταση του προϊόντος. Πρέπει να είναι η διατροφική αξία που με επιστημονική τεκμηρίωση υπάρχει όσον αφορά το ελαιόλαδό μας. Και νομίζω ότι όλα αυτά, εάν μπορέσουν να μπουν κάτω από μια ετικέτα, θα ισχυροποιήσουμε το προϊόν μας, θα αποκτήσει μια ταυτότητα, το οποίο θα δώσει μια υπεραξία στο προϊόν.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Τζεδάκη, γιατί καλά το λέτε, φυσικά και δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από την περιφέρεια Κρήτης. Ωστόσο, διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη κατάσταση πλέον. Δηλαδή, έχουμε το πολιτικό κομμάτι της διεκδίκησης και έχουμε και το επιστημονικό κομμάτι. Φυσικά τα δεδομένα μας οθούν σε νέους τρόπους ουσιαστικά διατήρησης της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι πώς εμείς διασφαλίζουμε το προϊόν και το διακινούμε επίσης το προϊόν. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα πολυδιάστατο σχεδιασμό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αν μπουν όλα αυτά κάτω από μία ομπρέλα, νομίζω ότι καλά θα πάμε.
0: Καλά θα πάμε, να αυξήσουμε την τυποποίησή μας, ναι, την μεταποίησή μας. Όλα εξαρτώνται βέβαια από τις διεθνείς εξελίξεις, τις διεθνείς συμφωνίες που επηρεάζουν το ελαιόλαδο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και προστασία του προϊόντος, προστασία και εθνική και ευρωπαϊκή. Δηλαδή, σαν Ευρώπη και σαν Ελλάδα, πρέπει να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, γιατί δεν μπορεί να πιστοποιούμε προϊόντα. Δηλαδή, τώρα μετά από πολυετή προσπάθεια, κατοχυρώσαμε το PUE ελαιόλαδο Κρήτης, που είναι πολύ σημαντικό, μια ονομασία για όλη την Κρήτη. Όμως, αν δεν προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, από τη μία να γίνεται τόσο σκόπος να βγει ένα πιστοποιημένο, ποιοτικό, τυποποιημένο προϊόν, και από την άλλη να υπάρχουν στρεβλώσεις αγοράς, είτε ελληνοποιήσεις είναι αυτές, είτε συμφωνίες τύπου Mercosur, ναι, που στην ουσία απαξιώνουν το προϊόν μας. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική και ένα θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει τα προϊόντα μας.
1: Αυτό είναι σαφές. Το θέμα είναι επίσης αυτό που είπατε με τη νέα ΚΑΠ. Πώς εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε για την Κρήτη και τις υπόλοιπες βέβαια ελαιοκαλλιέργειες, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι η Μεσσηνία, είναι η Καλαμάτα, είναι και άλλες περιοχές, Χαλκιδική. Εμείς λέμε για την Κρήτη όμως. Πώς εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε σε πολιτικό επίπεδο ότι δεν θα δικηθεί πάλι το νησί μας, κύριε Τζεδάκη? Έχετε προγραμματίσει κάποιες ενέργειες να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Εμείς

0: Γι' αυτό σας είπα ότι γίνεται αυτή η διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Εμείς θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση σαν περιφέρεια Κρήτης και όσον αφορά την ελοκαλλιέργεια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς να διεκδικήσουμε από την πολιτεία πράγματα για την ελοκαλλιέργεια, όπως και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, προκειμένου η πολιτεία να δώσει βάρος στην ελοκαλλιέργεια και στη δεδρόληση καλλιέργεια γενικότερα.
1: Ναι.
0: Διότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει βιωσιμότητα δυστυχώς. Τα κόστη παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχει πρόβλημα με τους εργάτες ζεις. Υπάρχει το κόστος στην Κρήτη είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγω της νησιωτικότητας. Τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής που θα τεθούν στο θέμα της νέας ΚΑΠ. Δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία μπορούν να τεθούν. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που είπατε και τον προϋπολογισμό, ναι. Αυτό που είναι εκδεδομένο τώρα είναι, ήταν 19,4 δις νομίζω την προηγούμενη πενταετία για την Ελλάδα. Αυτό που είναι εκδεδομένο είναι 14,3 δις για την πενταετία. Τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει αύξηση της χρηματοδότησης, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο θα καταλήξει από τις 5 τέλος του 26 η χρηματοδότηση και το εθνικό σχέδιο η κάθε χώρα πρέπει να το έχει καταθέσει μέχρι τέλος του 27.
1: Ναι, αλλά ελπίζω να μην παίχνουν πάλι πολιτικά παιχνίδια, κύριε Τζεράκη, όπως το έχουμε δει στο παρελθόν από διάφορους υπουργούς οι οποίοι θέλανε στις περιφέρειές τους να τις ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους βέβαια. Και στο τέλος έμεινε χαμένη του παιχνιδιού η Κρήτη. Οπότε νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να ισχυροποιηθεί αυτή η πίεση προς την κυβέρνηση. Την όποια κυβέρνηση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια μέχρι το αρχές του 27, έτσι τι θα γίνει και πώς θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Και νομίζω ότι πρέπει αυτή η πίεση να είναι πολύ ισχυρή πλέον για το νησί μας. Δεν μπορεί να είναι χαμένη συνεχώς η Κρήτη πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Η ισχυρή πίεση είναι τεκμηριωμένη πίεση και νομίζω ότι θα το κάνουμε αυτό και με όλους τους φορείς μας, γιατί θέλουν όλοι να βοηθήσουν, ώστε όπως είπατε να μην είναι ξανά χαμένη η Κρήτη με τις καλλιέργειες.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της νέας προσπάθειας τώρα για τη στήριξη της κριτικής υλοκομείας, πότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουν
0: αποτυπωθεί? Εμείς βάλαμε ένα περιθώριο μέχρι 15 Ιουλίου για να καταθέσουν όλες τις προτάσεις τους.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη συνάντηση, καταρχήν αναγνωριστική, που γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ναι. Αλλά ήταν σημαντικό να συναντηθούμε κιόλας. Τέθηκαν ήδη κάποιες προτάσεις, αλλά βάλαμε και ένα deadline μέχρι 15 Ιουλίου, ώστε μάλιστα. Όλοι να καταθέσουν τις προτάσεις. Θα γίνει μια επεξεργασία των προτάσεων και μετά μια ιεράρχηση, προκειμένου να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και ποια πράγματα θα ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
0: Και
1: καλή
0: εγώ σας
1: ημέρα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι σημαντικά ζητήματα. Τα κυριότερα βέβαια ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες. Αμπελοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, κυπευτικά προϊόντα. Αυτά έχουμε στην Κρήτη και αυτά πρέπει να διαφυράξουμε ως κόριο οφθαλμού. Το θέμα είναι να βοηθήσει και η πολιτεία πάνω σε αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά όταν διαπραγματεύεσαι την ΚΑΠ, πετυχαίνεις να πάρεις τη χρηματοδότηση, να μην χάσεις χρηματοδότηση και όλα αυτά μέχρι εδώ καλά. Από εδώ και ύστερα αρχίζουν τα δύσκολα όμως. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, την κυβέρνηση γενικότερα, ώστε το νησί μας και οι δεντρώδεις καλλιέργειες πραγματικά να πάρουν αυτό που αξίζει. Διότι, για σκεφτείτε, πόσα εκατομμύρια ελαιόδεντρα έχουμε στην Κρήτη και πόσα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και όταν λέμε για την Κρήτη, επειδή όλη την Κρήτη την βγάλανε δασική, δεν είναι δασική η Κρήτη. Επανέρχομαι πάλι σε ένα ζήτημα το οποίο καίει και πονάει τους κτηνοτρόφους, πονάει τους αγρότες, πονάει τους πολίτες, τους απλούς που έχουν μια περιουσία και την βλέπουν δασική. Και το κτηματολόγιο επίσης πονάει, μια που αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν μπορεί η Κρήτη να είναι συνεχώς αδικημένη. Δεν μπορεί συνεχώς να ευνοούνται άλλες καλλιέργειες, καλά το πω, αντιπεριφερειάρχης, και η Κρήτη να μένει σε αυτά τα επίπεδα που μένει όσον αφορά το θέμα των επιδοτήσεων. Να βρεθούν αυτοί οι παράνομοι βέβαια, γιατί και ο ΠΚΠ είναι μια μεγάλη ιστορία πονεμένη, και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει το ΟΣΔΕ. Είμαστε τέλος Ιουνίου και δεν ξέρω αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο.

0: Τη ΕΑΣΥ Δημήτρη, τον κύριο Γαβαλά, να μας πει τι γίνεται με το ΟΣΔΕ, μια που το έφερε η κουβέντα. Γιατί να έχω μηνύματα τώρα που μιλούσα με τον κύριο Τζεδάκη, αλλά ο κύριο Τζεδάκη δεν είναι αρμόδιος να μας απαντήσει σε αυτό. Να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή των επιδοτήσεων φέτος. Οι έλεγχοι είναι καλοί, αλλά δεν μπορεί όμως οι έλεγχοι αυτοί να έχουν τις επιπτώσεις προς τους τίμιους αγρότες και να τους βάζουν σε μια διαδικασία. Άντε πήγαινε μέτρα το χωράφι, κάνει μια δήλωση την ώρα που το έχει δηλωμένο το χωράφι του ή τα χωράφια του. Σε κάθε περίπτωση όμως η αδικία εναντίον της Κρήτης που έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να έρθει και πρέπει να έρθει κατόπιν πιέσεων και οι βουλευτές θα πρέπει να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Περιφέρεια, βουλευτές, φορείς, όλοι μαζί, διαφορετικά πάλι θα βρεθούμε με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Και εξαιτίας του σκανδάλου το ΠΚΠ, η Κρήτη και οι κριτικοί βρεθήκαν στο στόχαστρο. Αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και άλλες περιοχές όπου οι επιτίδιοι προσπάθησαν να καταχραστούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μειοψηφία, ευτυχώς είναι η μειοψηφία. Η πλειοψηφία δεν έχει σχέση με αυτά. Η πλειοψηφία δεν πήρε αυτά που δικαιούταν ως παραγωγή πραγματική που παρήγαγαν. Είτε εκτινοτρόφοι είναι, είτε άλλοι. Έλεγα καλλιεργητές και δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει ξεχαστεί το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Δεν έχει ξεχαστεί. Περιμένουμε να δούμε. Γιατί έρχονται λέει και άλλες δικογραφίες. Και μην λένε τώρα για τους πολιτικούς παράγοντες, λέει τα δεν είναι πολλά, δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρεθούν αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι καταχραστήκανε το ευρωπαϊκό χρήμα. Και αυτοί που έμειναν στο απειρόβλητο να βγουν στην επιφάνεια. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι το στόχαστρο που μπαίνει στον καθένα πολιτικό αν έκλεψε, αν δεν έκλεψε, αν βοήθησε, αν δεν βοήθησε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να καθαρίσει μία διαπαντός αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα στο ΟΣΔΕ τώρα και μια που κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Τζεδάκη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον έχουμε, δεν τον έχουμε. Ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Γαβαλά, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, να δούμε τι γίνεται με το ΟΣΔΕ. Τον είχαμε φιλοξενήσει και πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση και πώς φέτος οι αγρότες μας θα πάρουν τις επιδοτήσεις που δικαιούται. Να πάμε σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και άλλα θέματα στην εκπομπή. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο.

0: καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης.

0: κήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε για το ΟΣΔΕ και ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι γίνεται, γιατί έχω πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Κύριε Γαβαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βορδέ.
0: Τι γίνεται, γιατί βλέπουμε καταρχάς καμιά συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τζεδάκη, για τα θέματα της αεροκομείας και της αυτής επιστημονικής επιτροπής που συγκροτήθηκε για να δούμε τι γίνεται με το κριτικό ελαιόλαδο. Και βεβαίως απασχολεί και το θέμα των επιδοτήσεων και τι θα γίνει στην πορεία φέτος. Έχουμε κανένα νεότερο? Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε ξανά με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Γαβαλά. Προφανώς είναι έξω, είναι στο δρόμο, είναι σε σημείο που μπορεί να μην έχουμε καλή σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, να δούμε τι γίνεται με το περίφημο ΟΣΔΕ, αν άνοιξε η πλατφόρμα. Είναι ζητήματα λοιπόν, έλεγα και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, τα οποία απασχολούν τους παραγωγούς μας και όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, τη νέα ΚΑΠ και τη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λέγαμε λοιπόν ότι φυσικά και δεν πρέπει σε αυτή τη φάση ξανά η Κρήτη να βρεθεί και να αδικηθεί με τη νέα ΚΑΠ. Α, έχουμε τώρα τον κύριο Γαβαλά. Κύριε Γαβαλά, μας ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα. Τι γίνεται με το ΟΣΔΕ, τι γίνεται με αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους ελαιοκαλλιεργητές?
1: Κύριε Βαρδάκη, η δέσμευση του κυρίου Πιτσιλή της ΑΔΕ του ΟΣΔΕ θα είναι 15.
0: Δεν σας ακούμε όμως καλά. Κύριε Γαβαλά, δεν έχουμε καλή σύνδεση. Μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, είστε στον δρόμο προφανώς.
1: Είμαι στον δρόμο, να με ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε, ναι, παρακαλώ, για πείτε μας.
1: Ο κύριος Πιτσιλής είχε δεσμευτεί ότι 15 του μηνός θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, δυστυχώς είμαστε στα τέλη του Ιουνίου και μάλιστα, το ΟΣΔΕ δεν έχει ανοίξει.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα γίνεται μια συνάντηση στην Αθήνα για να γίνει μια ενημέρωση γύρω από την έναρξη του ΟΣΔΕ. Έχουμε στείλει και εμείς από εδώ, από την

0: ένωση για ένα άτομο για να ενημερωθεί. Στις άλλες χώρες έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Εμάς εδώ πάλι θα μας βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι να το υλοποιήσουμε εν μέσω καλοκαιριού. Δεν είναι θετικό αυτό, δεν είναι καλό αυτό. Αλλά τουλάχιστον ας ανοίξει και να μας πούνε και πότε θα κλείσει, για να δούμε τι περιθώριο έχουμε να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία που είναι πολύ, όπως την έχουν κάνει, δύσκολη. Εύχομαι να ανοίξει πάντως. Πρέπει να ανοίξει το επόμενο διάστημα για να μπορέσει ο κόσμος να καταθέσει τις αιτήσεις του και να πληρωθεί προς το τέλος του χρόνου.
1: Οπότε είμαστε σε μια φάση αναμονής. Έχει καθυστερήσει όμως. Έχει καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει πάρα
0: πολύ. Ποτέ άλλοτε νομίζω στα χρονικά δεν είναι. Θα είναι ίσως πάρα πολύ. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρουμε και πώς θα γίνει φέτος, διότι θα γίνει μια νέα πλατφόρμα, μια νέα εφαρμογή, μια νέα διαδικασία που δεν την ξέρουμε και θα πρέπει και όποιοι ασχοληθούν τα κίδη, όποιοι ασχοληθούν με αυτό το θέμα, πρέπει να έχουν και μια ενημέρωση και μια εκπαίδευση, αν θέλετε, γι' αυτό με την ψυχή στο στόμα δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Ευτυχώς.
1: Οπότε,
0: ας ελπίσουμε ότι είναι μια, η τελευταία χρονιά, ας δεχτώ ότι είναι μια μεταβατική περίοδο, ας το δεχτώ αυτό, και θα είναι η τελευταία χρονιά που θα έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου να έχει ομαλοποιηθεί αυτό το θέμα και να γίνεται έγκαιρα, σύντομα και με ασφάλεια για την πληρωμή των παραγωγών.
1: Οπότε λέτε αυτό, ότι αύριο θα έχουμε νεότερα, μπορούμε να πούμε αύριο το πρωί τι θα γίνει, αφού είναι η συνάντηση?
0: Βλέπουμε σήμερα μια σαφή εικόνα και δεν μας πάνε πάλι 10 μέρες πίσω και δεσμευτούν για την υλοποίηση του προγράμματος. Νομίζω θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα με ασφάλεια.
1: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, ενδεχομένως και αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ, κύριε Γαβαλά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Έχει αργήσει. Η πρώτη χρονιά που έχει αργήσει το ΟΣΔΕ, βεβαίως λόγω της μετάβασης. Υπάρχει μια δικαιολογία. Να δούμε. Αλλά δεν έπρεπε να είναι έτοιμη και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αφού εκεί πάγεται πλέον ο ΠΚΠΕ, ο πρώην ο ΠΚΠΕ, η υπηρεσία εν πάση περιπτώσει διανομής των επιδοτήσεων. Θα το δούμε. Σήμερα είναι μια κρίσιμη συνάντηση, λοιπόν, από ό,τι μας είπε ο κ. Γαβαλάς. Ενδεχομένως να έχουμε τα νεότερα αύριο το πρωί για να σας ενημερώσουμε. Τώρα πάμε σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και βεβαίως αφορούν τους πάντες. Τους πάντες. Γιατί έχουμε μια νέα πλατφόρμα που πρέπει να δηλώσουμε τα ακίνητά μας ξανά, δεν φτάνει το ε9, δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα κτηματολόγια το ένα το άλλο. Τώρα μας βάζουν σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά έχουμε και τις δηλώσεις, έχουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια των αγροτών. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, και να μας δώσει όλη την εικόνα και την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στο κρατέ σας.
1: Μα τι γίνεται, έχουμε πάλι, μας βάζουν σε περιπέτειες, μας βάζουν.
2: Κοιτάξτε, ό,τι γραφειοκρατία είχαμε σε έγχαρτη μορφή δεν θα πρέπει να περάσει, σε ψηφιακή.
1: Δηλαδή.
2: Αυτό βιώνουμε τώρα, ναι. Αυτή είναι η περίοδο.
1: Δηλαδή, αντί να έχουμε τη γραφική γραφειοκρατία, αυτή την, όχι γραφική, εννοώ την έγγραφη.
2: Έγχαρτη,
1: καλά το λέτε. Έχουμε την ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Συγγνώμη, εγώ τα ακίνητά μου είναι δηλωμένα στο ε9. Είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο. Το ε9 δεν κάνει του κυρίου Πιτσιλή, δηλαδή. Πρέπει να ξαναδηλώσω τα ακίνητα όλα στην πλατφόρμα.
2: Κοιτάξτε, δεν γίνεται. Αυτό που έχει διαπιστωθεί είναι ότι τα ακίνητα είναι αλλιώς δηλωμένα στο ε9, αλλιώς δηλωμένα στο κτηματολόγιο, αλλιώς δηλωμένα στους δήμους για την ηλεκτροδότηση, σε άλλα τετραγωνικά, με άλλους ιδιοκτήτες, με άλλα πράγματα, δικαιώματα. Όλο αυτό λοιπόν σκεφτήκαν εκεί στην ΑΔΕ ότι μπορεί να συμμαζευτεί δημιουργώντας μια ενιαία πλατφόρμα διατήρησης ακινήτων ουσιαστικά, το γνωστό ΜΙΔΑ, το γνωστό σε όλους μας πλέον ΜΙΔΑ. Θυμάστε ότι έχουμε κάνει αναφορές στις προηγούμενες εκπομπές και είχαμε πει κιόλας ότι μόλις ανοίξει ο ΜΙΔΑς που θα έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή, θα κάναμε μια εκπομπή να πούμε περισσότερα πράγματα.
1: Ναι. Ο Μίδας παραπέμπει βέβαια στο Βασίλια Μίδα, έτσι, αυτός που έχει πολλά κινητά. Αυτός έπρεπε να τα δηλώσει. Εμείς τι να δηλώσουμε.
2: Γι' αυτό από την ΑΔΕΚΑ διευκρινίζουν ότι δεν είναι ο Μίδας, είναι το Μίδα, το Μητρό δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πάση περιπτώσει, ήδη χθες κατατέθηκε τροπολογία στο προψήφισε νομοσχέδιο στη Βουλή που πριν ανοίξει ο Μίδας, αναφέρεται στα πρόστιμα της λανθασμένης ή της εκπρόθεσμης καταχώρησης ακινήτων στο Μητρό και πρόστιμα που δεν ξέρω, πραγματικά το κομμάτι των προστήμων ίσως είναι μια... θα πρέπει να αποτελέσει μια...
1: Δαμόκλειο σπάθη.
2: Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας ολόκληρης εκπομπής. Μια και πλέον έχουν ξεφύγει τα πρόστιμα. Ξεκινάμε με πρόστιμα 500 και 1000 ευρώ για τιμή δήλωση ή λανθασμένη δήλωση ενός ακινήτου. Κάπου να έχουμε και ένα μέτρο. Έτσι. Δηλαδή είναι τεράστια τα πρόστιμα. Και στο Μίδα. Και στο Μίδα.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα πάνε τους ανθρώπους τώρα σε αυτή τη διαδικασία όμως, κύριε Χριστοφοράκη. Δηλαδή μια τρομοκρατία επικρατεί προστήμων. Γενικότερα το λέω, δεν το λέω και γι' αυτό. Αλλά όλο πρόστιμα. Πρόστιμα. Δηλαδή, αν αναπνεύσεις λίγο παραπάνω αέρα, σου βάλουν πρόστιμα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή,
2: εγώ το ξέρω. Λέω ακόμα πιο σκληρά. Επικρατεί μια προστιμολαγνία. Δεν δικαιολογείται. Και το έχω πει και επίσημα και με επιστολές ή ανοιχτές επιστολές που έχουμε στείλει σαν Ομοσπονδία στα στελέχη τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο του Υπουργείου Εργασίας. Πρέπει λίγο τα πρόστιμα να είναι αναλογικά, όχι πρέπει λίγο, πρέπει να είναι αναλογικά της παράβασης που γίνεται και όχι οριζόντια σε κάθε είδους παράβαση. Να πούμε δύο πράγματα για το Μίδα, μια και άκουσα πριν την πλάγα με τον κύριο Χαβαλά για τον ΟΣΔΕ. Η πληροφόρηση που είχαμε στην τελευταία συνάντηση από το διοικητή της ΑΔΕ είναι ότι και ο Μίδας θα διασύνδεθεί με την αντιφετινή ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, μιας και τα ακίνητα που θα μεταφερθούν από το Ε9 την πλατφόρμα του Μίδα θα πρέπει να χαρακτηριστεί η χρήση τους, θα εξηγήσω τι εννοώ, προκειμένου να προχωρήσει ενεργοποίηση. Εύχομαι, ελπίζω να ακούστηκε και η δικιά μας φωνή που αντιδράσαμε λέγοντας ότι σε μια πρώτη χρονιά εφαρμογής μιας πλατφόρμας και μάλιστα που θα ανοίξει γρήγορα και παράλληλα με την περίοδο και των φορολογικών δηλώσεων αλλά και της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Δεν μπορείς να διασυνδέσεις, να παίξεις με τις επιδοτήσεις, να παίξεις, είναι εντός εισαγωγικών λέξη, με τις επιδοτήσεις που αναμένει ο κόσμος, που γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ούτε με τα επιδόματα στέγασης και τα διάφορα, την επιδοματική πολιτική μας περιπτώσει, που συνδέεται με το ακίνητο. Να πούμε πέντε πράγματα για το τι ακριβώς είναι ο Μίδας, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει ο Μίδας.
1: Παρακαλώ.
2: Στην πλατφόρμα του Μίδα λοιπόν θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο και όχι ο κάθε ιδιοκτήτης ακίνητου γιατί δηλώνεται το εμπράγματο δικαίωμα να μπει όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει, δεν την έχουμε δει. Ό,τι πω έχει να κάνει με όσα μας έχει πει ο ίδιος ο κύριος διοικητής της ΑΔΕ. Δεν έχει πει κανένα απόφαση.
1: Τα πρόστιμα βγήκαν όμως. Τα αποφάσεις δεν έχουν βγει. Τα πρόστιμα βγήκαν. Βγήκαν.
2: Βγήκαν. Θέλουμε να το συζητήσουμε τώρα περισσότερο αυτό να εκνευρίσουμε τον κόσμο.
1: Είναι εκνευρισμένος ήδη, σας πληροφορώ ότι έχω πολλά
2: μηνύματα. Δεν έχουμε ούτε καν οδηγίες εφαρμογής. Δεν έχει ανοίξει να δούμε τι τεχνικά προβλήματα και πιθανά προβλήματα σημαντικά μπορεί να υπάρχουν. Αλλά τα πρόστιμα. Ναι. Δηλαδή ξεκινάμε βάζοντας από την αρχή το κάρο μπροστά από το άλογο, θα το πω έτσι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης, ο φοροτεχνικός του που θα το κάνει, ο μηχανικός του που θα το στήσει, δεν ξέρω, ο τεχνικός του σύμβουλος τέλος πάντων, τα βλέπει. Τα ακίνητα που έχουν ήδη δηλωθεί στο ε9, που θα είναι μία στήλη που θα έχει το ΚΑΕΚ, ναι, το χρηματολόγιο. Η στήλη που θα έχει το ΑΤΑΚ, που πλέον έγινε γνωστό από το ε9,

0: συν τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο ε9. Ναι. Παράλληλα θα πρέπει να δηλωθεί η χρήση του ακινήτου, δηλαδή αν είναι κενό, αν είναι ιδιοκατοικούμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο, για όλα τα ακίνητα, αν είναι μισθωμένο, για όλα τα ακίνητα, και να επιβεβαιώσει ο κάθε πολίτης ότι αυτό που έχει αντληθεί εντός εισαγωγικών διαλειτουργικά από την ΑΔΕ είναι και το ορθό.
1: Αυτό αφορά όλα τα ακίνητα, οικόπεδα, χωράφια,
0: όλα
1: σπίτια.
0: Όλα τα ακίνητα. Μάλιστα για την, αυτό που ξέρουμε εμείς. Ναι. Δεν ξέρω αν κάτι άλλαξε το 15ήμερο, το 20ήμερο. Για να ενεργοποιήσουν φέτος οι αγρότες τα δικαιώματά τους, ναι, θα πρέπει μέσα στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ να δηλωθεί η χρήση των αγροτεμαχίων για τα οποία λαμβάνουν επιδότηση. Ακόμα και αυτά που είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν δηλώνουμε μόνο τα μισθωμένα, δηλώνουμε και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα, ότι τα χρησιμοποιούμε, τα ιδιοχρησιμοποιούμε εμείς και λαμβάνουμε και την επιδότηση. Για να λάβει επίδομα, το στεγαστικό επίδομα, κάποιος θα πρέπει μέσα στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ να έχει δηλωθεί το ακίνητο και η μισθωτική σχέση.
1: Ναι.
0: Και αυτά που λέμε μέχρι τώρα είναι για ό,τι θα έχει αντλήσει η ιδιομήρας ή για το εμφανίζει. Εγώ έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις και πάρα πολλές ενστάσεις, όχι μόνο για χρόνο, χρονοδιάγραμμα, οδηγίες και όλα τα λοιπά, γιατί από την εμπειρία μας η φοροτεχνική έχουμε διαπιστώσει ότι τα ακίνητα είναι δηλωμένα σε διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα στο ε9, σε διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα στο κτηματολόγιο. Πολλές φορές έχουν διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα ακόμα και στο Δήμο για την ηλεκτροδότηση.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το σωστό? Αυτό θα το επιβεβαιώσει ο πολίτης. Εάν όμως η επιβεβαίωση που θα κάνει ο πολίτης είναι λαθασμένη και αυτό διαπιστωθεί σε μελλοντικό χρόνο, σας αναφέρθηκα ήδη πριν ότι θα έχουμε πρόστιμα, πιθανότατα δεν ξέρω τι εμπλοκές μπορεί να φέρουν
1: με τα επιβάσεις, γονικές παροχές και οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Μπαίνει ο κόσμος λοιπόν σε μια διαδικασία, θα μπει ο κόσμος σε μια διαδικασία που θα είναι σίγουρα κοστοβόρα και ιδιαίτερα κοστοβόρα.
1: Γιατί το λέτε αυτό, θα πληρώνει η λογιστή, μηχανικό και τα λοιπά πάλι?
0: Ακριβώς, κοιτάξτε, ένα ακίνητο το οποίο έχει διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα δεν θα πρέπει να
1: διαφορετική.
0: Πληρωθεί. Ναι. Μα θα πρέπει υποχρεωτικά να διευθετηθεί και θα πρέπει να πληρωθεί και ο μηχανικός που θα χρειαστεί πιθανότητα να κάνει νέο τοπογραφικό, και να γίνει διόρθωση στο ΜΙΔΑ, και να γίνει διόρθωση στο κτηματολόγιο, και να γίνουν διορθώσεις στους Δήμους, και θα γίνει και κάτι που θα έχει μια καθημερινή ενημέρωση και ροή. Και αυτό γιατί, έστω ότι ένα ακίνητο με βάση τη θεσμική απόφαση για τα πρόσχημα,
1: ναι,
0: είναι δωρεάν παραχωρημένο από εσάς το παιδί σας.
1: Ναι.
0: Τη μητέρα, σε κάποιον, σε οποιοδήποτε. Μεταδοτικά μέχρι το παιδί να μπορέσει να μετακινηθεί σε ένα δικό του, σε ένα ενοικιασμένο ακίνητο, οτιδήποτε άλλο. Εκεί από τη στιγμή που θα σταματήσει αυτή η δωρεάν παραχώρηση,
1: ναι,
0: υπάρχει μια προθεσμία 3 μηνών να δηλωθεί στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ. Αν αυτή η προθεσμία παρέλθει, έχουμε πάλι πρόστιμο. Και το πρόστιμο είναι 500 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν φιλοξενούμε κάποιον στην οικία μας, θα πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ. Και αυτό πάλι με τα πρόστιμα.
1: Συγγνώμη, αν εγώ φιλοξενώ, ξέρω εγώ, τον πεθερό μου, θα πρέπει να το δηλώσω?
0: Θα πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα
1: γιατί?
0: Του ΜΙΔΑ και αυτό ακόμα.
1: Μα γιατί?
0: Για να μπορέσει η ΑΔΕ να κάνει τις ελεκτικές επαληθεύσεις που χρειάζεται, προκειμένου και για να δοθούν τυχόν επιδόματα θα προκύψουν στο μέλλον.
1: Ναι, αυτό τους μάρανε. Αυτό τους μάρανε, κύριε Χριστοφοράκη, να δώσουν τα επιδόματα τους μάρανε. Δηλαδή θα βάλουν τώρα τον κόσμο σε μια άλλη διαδικασία, να βάλει πάλι το χέρι στην τσέπη, όπως έχει κάνει με το κτηματολόγιο. Κάθε μέρα έχω παράπονα εδώ πέρα με 250.
0: Κύριε Βαρδάκη, έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

0: Εγώ αυτό ρωτάω. Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο ακόμα, η πλήρηση, οριστική ανάρτηση σε όλη τη χώρα δεν είναι εύκολο.
1: Μα συγγνώμη, πότε λένε ότι θα ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα? Μισό λεπτό. Πότε λένε ότι θα ξεκινήσει?
0: Αρχικά είχαν πει ότι η πλατφόρμα θα έγινε το Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Όσο περνάει ο καιρό, και ξέρετε και εμείς ως φορά τεχνική, στην περίοδο του πικ της δουλειάς μας των δηλώσεων, δεν ενοχλούμε για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Πάντως να είστε βέβαιοι ότι θα ανοίξει, αν όχι αυτή τη βδομάδα, αρχές Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα, γιατί σας λέω ξανά ότι συνδέεται με πάρα πολλές άλλες...
1: Δεν κάνει πίσω λοιπόν το Υπουργείο, η ανεξάρτητη αρχή, η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι, δηλαδή...
0: αυτό το θέμα δεν κάνει πίσω το θέμα. Εμείς τονίσαμε πάρα πολλές φορές ότι όλο αυτό το εγχείρημα, όλο αυτό το εγχείρημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, εμπλέκει όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων από το μεγαλύτερο ακίνητο μέχρι το μικρότερο αγροτεμάχιο. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί τόσο εύκολα, ούτε χρονικά, ούτε χωρίς οδηγίες.
1: Και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Τα λάθη, μισό λεπτό. Εγώ ρωτάω το εξής. Πολύ βασικό. Γιατί αναφερθήκατε στο κτηματολόγιο. Είναι σε εξέλιξη. Τα προβλήματα, μάλλον υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τις αναρτήσεις τώρα που έχουν γίνει σε Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Ηρακλείου, συν τα παλιά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί ακόμα σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί ήδη και έχει λήξει η προθεσμία, εννοώ το Λασίθι, που έχω πολλά παράπονα εκεί με 250 άρια και εδώ στο Ηράκλειο. Όλα αυτά που δεν έχουν διευθετηθεί, κύριε, πρέπει να είναι χιλιάδες, όπως και οι δασικοί χάρτες. Οι ενστάσεις δεν έχουν ακόμα εξεταστεί των χιλιάδων πολιτών, κύριε Χριστοφοράκη. Πόσο άλλος θα πάει να δηλώσει λοιπόν το ακίνητό του? Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή δεν έχω χρόνο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί γύρω στις 8:30-9:25, το λέω από σήμερα, διότι αυτό το θέμα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, και να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα που είπαμε και δεν προλάβαμε σήμερα. Οπότε συμφωνείτε κι εσείς να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, κύριε Χριστοφοράκη? Γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πώς ανοίξει την άλλη εβδομάδα χωρίς όλα αυτά να έχουν διευθετηθεί?
0: Και όταν θα ανοίξει, θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί έχουμε μπροστά μας το interface με τις εφαρμογές.
1: Σωστά. Λοιπόν, αύριο το πρωί, το λέμε από τώρα στους φίλους ακροατές, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλές ερωτήσεις σε αυτό το θέμα, γύρω στις 8:30 εδώ στην εκπομπή θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοφοράκη. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Αυτά που γίνονται είναι απαράδεκτα, βέβαια. Όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες, θα πρέπει εσένα να σου βάλουν πρόστιμο τώρα από εβδομάδα, εάν δεν τα δηλώσεις. Τι αδηλώσεις? Λοιπόν, και σου λένε πρώτα το πρόστιμο. Πρώτα το πρόστιμο. Ενώ πρώτα σου έπρεπε να πούνε, να βοηθήσουν να διευθετηθούν όλα τα προβλήματα. Πάμε να κλείσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης, καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους στο σκηνικό της καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους απανοτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοινώθηκε, οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και παραπάνω από 700 τραυματίες. Χωρίς καζίνο, προχωρά τελικά, όπως αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Χερσονήσου, η μεγάλη επένδυση στην πρώην Αμερικανική βάση των Γουρνών στο Δήμο Χερσονήσου. Λύσεις για τον περιορισμό των λαγοκέφαλων αναζητούν η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλλοίς και οι επιστημονικοί φορείς. Σήμερα η κρίσιμη σύσκεψη των αλλοιών με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Στο μεταξύ, την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος για τη διαχείριση του τοξικού ψαριού ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρο

0: Ροτζεδάκη να αποστέλει επίσημο αίτημα προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Διακόπηκε εκ νέου η δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου, με την ακροαματική διαδικασία να συνεχίζεται στις 26 Ιουνίου και την υπεράσπιση να δίνει έμφαση στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Πολλά επιπλέον προβλήματα εν μέσω καλοκαιριού και τουρισμού αντιμετωπίζει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Το προσωπικό είναι μειωμένο, με πολλούς ασθενείς να μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων θα μάθουν τα αποτελέσματα μετά τη 1 το μεσημέρι. Πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν σύντομα με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων όσοι ιδιοκτήτες δεν θα ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δεν θα δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων τους. Στα αθλητικά. Βραζιλία, Μαρόκο, Ελβετία, Καναδάς, Μεξικό και Νότια Αφρική πήραν την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα. Βραζιλία, Σκωτία 3-0, Μαρόκο, Αϊτή 4-2, Μεξικό, Τσεχία 3-0, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Ελβετία, Καναδάς 2-1 και Βοσνία, Κατάρ 3-1. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Λίβιο, στον Έρωτα, στη Φεβρονία που γιορτάζουν. 5η 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Εφροσύνης, Φεβρονίας Δουκίσης των Ρώσων,

σύμφωνα πάντα με το εορτολόγιο. Η Αγία Φευρωνία ήταν περιζήτητη νύμφη για την σωματική της ομορφιά. Το ίδιο όμως έλαμπε και η αγνή ψυχή της. Για το λόγο αυτό, σε ηλικία 17 ετών, επέλεξε το δρόμο της άσκησης και της εγκράτειας στο μοναστήρι, όπου ηγουμένη ήταν η θεία της Βριέννη και βρισκόταν στη Μεσοποταμία. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, προσαρμόστηκε στους δύσκολους κανόνες της μοναχικής ζωής, βρίσκοντας παράλληλα και χρόνο για να μελετά και να εμβαθύνει στις θείες γραφές. Έγινε δε υπόδειγμα ανάμεσα στις άλλες μοναχές για τη συνένεσή της, το ζήλο της, την προθυμία της και το ταπεινό της φρόνημα. Κάποια ημέρα ένα στρατιωτικό σώμα, το οποίο καταδίωκε χριστιανούς με επικεφαλής τον Σελίνο το 288 μετά Χριστό, έφτασε και στο μοναστήρι της Φευρωνίας, συνελήφθη και μαρτύρησε διαπυρός αλλά και διαξήφους.

Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών που στόχο έχει να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα είναι επίσης παγκόσμια ημέρα λεύκης. Η λεύκη είναι μια επίκτικτη δερματοπάθεια που εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κυλίδων στο δέρμα. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και την υφή του. Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλλα και η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1 έως 2% του γενικού πληθυσμού. Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα από 5 έως 30 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερα ή νεότερα άτομα. Δεν είναι μεταδοτική νόσος. Η λεύκη εμφανίζει κληρονομικό υπόβαθρο σε κάποιο βαθμό, καθώς το 20 έως 30% των ασθενών αναφέρουν προσβολή από την νόσο και άλλου μέλους της οικογένειάς τους. Η λεύκη είναι μια χρόνια νόσος, δεν απειλεί τη σωματική υγεία του ασθενή, αλλά συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτή. Θεραπευτική αγωγή που να οδηγεί σε ίαση της νόσου σε όλους τους ασθενείς δεν υπάρχει. Δώδεκα λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

σαν σήμερα το 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δύρου. Το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Το 1921 αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρασία. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη βραχύβια δικτατορία του. Το 1941 η Ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη δίπλα στη Γερμανική και την Ελληνική. Το 1982

καταργείται το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται πλέον στους νεοσύλλεκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 πόντους, 4 εκατοστά. Το 1987 ο 27χρονος φοιτητής της ΑΣΟΕ, Παναγιώτης Φραντζής, ομολογεί πως σκότωσε τη γυναίκα του Ζωή, 18 ετών, τεμάχισε το πτώμα της σε 16 κομμάτια και τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων στα κάτω Πατήσια. Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα στα ποινικά χρονικά της χώρας μας. Το 2004, με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα, η Εθνική Ελλάδος κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό. Η Ελλάδα είναι στους 4 της Ευρώπης. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Την καλημέρα μου στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές του νησιού, εκπληκτικές φωτογραφίες που δείχνουν τις ομορφιές της Κρήτης τους καλοκαιρινούς μήνες, εκπληκτικές παραλίες, φοβερά τοπία. Αυτή είναι η Κρήτη μας, αυτή είναι η Κρήτη που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο για να θαυμάσουν και να απολαύσουν αυτά που εμείς έχουμε καθημερινά, αλλά δεν τα εκτιμούμε γιατί λόγω της καθημερινότητας, λόγω των προβλημάτων που βιώνουμε, δεν μένει χρόνος να ασχοληθούμε και να τα σκεφτούμε περισσότερο. Υπάρχουν και φωτογραφίες της μιζέριας μας. Δεν ξέρω, για παιδί μου, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Φωτογραφίες με απορρίμματα. Πώς γίνεται αυτό? Απορρίμματα που υπάρχουν. Μου στέλνουν μια φωτογραφία από τη Δερβενακίων. Την καλημέρα μου στον κύριο Τσαγκαράκη. Ακριβώς μπροστά εκεί που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, μια φωτογραφία τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων. Μα πώς γίνεται αυτό? Μα υποτίθεται ότι έχουμε προσωπικό. Έχουμε προσωπικό μόνιμο και εποχικό του Δήμου, το οποίο με ένα καλό προγραμματισμό μέχρι πριν από μερικές ημέρες μάζευαν τα απορρίμματα όλης της πόλης. Τώρα προστέθηκαν και άλλα άτομα, προστέθηκαν και άλλα μηχανήματα. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τώρα έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο τομέα, το κέντρο της πόλης. Άρα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μπορούν να εστιάσουν στην υπόλοιπη πόλη. Τι γίνεται λάθος? Τι γίνεται στραβά, ρε παιδί μου, και δεν μπορούμε να το διορθώσουμε? Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μάθαμε τι απέγινε και με αυτή την ιστορία που είχε πει ο αντιδήμαρχος με αυτούς που λιμένονται την καθαριότητα. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν πρέπει να το διευκρινίσει? Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ένας άνθρωπος, πώς να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης κάποιων πραγμάτων, η μεγάλη του αποστολή δεν είναι να ισορροπήσει με τα προβλήματα αυτά και να κάνει τη δουλειά του. Η μεγάλη του αποστολή, το μεγάλο του έργο, η μεγάλη του συνεισφορά θα είναι να τα αποκαλύψει όλα αυτά, αν υπάρχουν, προκειμένου να βρεθεί λύση. Διαφορετικά θα διαιωνίζεται το πρόβλημα. Έχει να πει κάτι επ' αυτού? Την καλημέρα μου μας παίρνουν τηλέφωνο από την Αγία Τριάδα. Για ξαναπες μου. Λοιπόν, από την Αγία Τριάδα, εκεί στην περιοχή, ξαναπαίρνουν την περίπτωση. Οδός Κισάμου. 4 μέρες έχει να περάσει το απορριμματοφόρο για να μαζέψει τα απορρίμματα, με συνέπεια να έχουν μαζευτεί τεράστιοι όγκοι. Μα πώς γίνεται αυτό? Μια εξήγηση θέλω. Δηλαδή δεν υπάρχει επιτήρηση, δεν υπάρχουν, πώς τους είπαμε αυτούς, επόπτες.
Δεν έχει ο εργολάβος φέρει περισσότερους επόπτες. Δεν έχουμε πλέον τα μηχανήματα αυτά που τα παρελάσαμε εκεί στην δικαιοσύνη και είδαμε πώς λειτουργούν, που φυσάνε, ρουφάνε, τι άλλο κάνουνε, πλένουνε. Δεν ξέρω αν φτιάχνουνε καφέ, αλλά είναι καινούργια τεχνολογία. Όλα αυτά τα μηχανήματα τα δείξαμε και τα κρύψαμε. Πού είναι αυτά τα μηχανήματα να βγουν έξω? Πού είναι το προσωπικό να μαζέψει τα απορρίμματα? Είναι απορίες. Απορίες τις οποίες δυστυχώς μόνο ένας μπορεί να τις λύσει. Μόνο, τι να πω, περιμένουμε όμως. Εμείς κάναμε τόσα χρόνια υπομονή. Τώρα θα λίγο ψυχήσουμε. Περιμένουμε. Ναι. Και αυτό είναι το δυσάρεστο όμως. Αυτό είναι το δυσάρεστο με ποια έννοια? Δηλαδή, ξεκινά μια δημοτική αρχή να κάνει ένα έργο. Και λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να έρθει ένα σκουμπωμένη και να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Και τι λες εσύ? Το savoir vivre λέει τουλάχιστον 100 ημέρες. Δίνεις λοιπόν 100 ημέρες και λέει, ρε παιδί μου, προσαρμόσου, προσπάθησε να λύσεις το πρόβλημα. Οι 100 μέρες όμως γίνανε 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια και δεν έχει καταφέρει να βρει το βηματισμό της. Τι να περιμένουμε άλλο? Το πιο ανησυχητικό είναι άλλο. Ότι τώρα μας στοιχίζει πολύ ακριβά. Δηλαδή με την αύξηση διπλασιασμού, διπλασιασμός. Στα δημοτικά τέλη βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη για να καλύψουμε όλους αυτούς τους πειραματισμούς που γίνονται με τον εργολάβο. Την καλημέρα μου και στο Μινά. Ο Μινάς, ο οποίος μου στέλνει μια φωτογραφία από το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, πάνω ακριβώς από την πόλη. Πάνω ακριβώς από την πόλη. Και μου γράφει: καλημέρα κύριε Μανώλη, συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει τώρα στο τμήμα του ΒΟΑΚ. Ένα κόνο πίσω-πίσω, ούτε ένα αυτοκίνητο, τίποτα. Όλοι τρέχουν και μια στιγμή σταματάνε, τάκ, και πέφτει το μηχανάκι επάνω και πέφτουν οι αναβάτες και μου στέλνει τη φωτογραφία που δείχνει τους αναβάτες να είναι στο δρόμο. Εύχομαι να μην έχουν πάθει τίποτα οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε καταντήσει αηδία με όλα αυτά τα έργα που γίνονται στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Δεν είμαστε μία... Τι λέξη να πω για να μην προσβάλλω? Δεν είμαστε... Πες μου μία λέξη, Δημήτρη. Μια λέξη πολύ βαριά, αλλά να μην στοχοποιήσουμε κάποιο. Είμαστε άξιοι της τύχης μας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Στο εξής. Πρέπει να απαιτήσουμε, αλλά όταν λέω να απαιτήσουμε, δεν λέω εγώ και ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι που μας ακούτε. Οι φορείς του τόπου να απαιτήσουν ότι όταν γίνονται έργα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, απαγορεύεται, μα προσέξτε την έκφραση, απαγορεύονται τα έργα αυτά να γίνονται σε μία βάρδια, και μόνο πρωινές ώρες. Απαγορεύεται. Να κόψουν το κεφάλι τους οι αρμόδιοι. Προσέξτε κάτι. Περνάς από τη δημοκρατία και περνάς μετά το μεσημέρι. Και είναι τα μηχανήματα σταματημένα. Δεν δουλεύει ο εργολάβος διπλή βάρδια και είναι η κεντρικότερη αρτηρία της πόλης και γίνεται ένας πανικός και είναι αναγκασμένα τα τουριστικά λεωφορεία που φέρνουν κόσμο για να πάνε στο μουσείο, κόσμο για να κατέβουν στο κέντρο της πόλης να ενισχύσουν την αγορά. Και εμείς έχουμε κλείσει τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Γιατί άραγε? Μα γιατί? Μα είναι δυνατόν Ιούνιο μήνα, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και να μην έχουμε τους δρόμους ανοιχτούς, να μην είμαστε έτοιμοι? Ποιοι είναι αυτοί, βρε παιδί μου, που τα προγραμματίζουν όλα αυτά? Πάμε στο Βόρειο Οδικό Άξονα. Σου βγαίνει ψυχή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως το κάνουν επίτηδες? Μήπως είναι εχθροί της πόλης και του τόπου? Πώς αλλιώς να το εξηγήσουμε? Πώς αλλιώς να το ερμηνεύσουμε? Και ξαφνικά, όπως πηγαίνεις, ας και αυτό σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να κάνουμε κανένα αγιασμό, δηλαδή να πάμε στην πλατεία Ελευθερίας, ακούς Δημήτρη, να βάλουμε ένα καζάνι μεγάλο
γιατί δεν φτάνει το μικρό μπολάκι.

0: ένα καζάνι μεγάλο, να βάλουμε τον αγιασμό, να φωνάξουμε τους ιεράρχες της Κρήτης για να δέσουμε τον αγιασμό καλά και μετά να αρχίσουμε με αυτό τον αγιασμό να ψεκάζουμε παντού. Να ραντίζουμε, μάλλον είναι η σωστή έκφραση. Να ραντίζουμε παντού. Μπας και αλλάξει κάτι. Δηλαδή, πρόσεξε κάτι. Πηγαίνεις στη Γερονιμάκη. Είπαμε ότι η δημοκρατία συνεκτιστεί. Σωστά. Πηγαίνεις στη Γερονιμάκη. Και ξαφνικά βλέπεις στη μέση του δρόμου δύο κόνους. Δύο κόνους οι οποίοι μπαίνουν στη μέση γιατί λέει στο σημείο εκείνο έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος. Μα καλά, είμαστε σοβαροί. Συγγνώμη, στη Γερονιμάκη. Στην Ιερονιμάκη έχουμε αυτό το πρόβλημα και δεν πήγαμε να πάμε το φτιάξουμε άμεσα. Και δεν πήγαμε να πάμε να δούμε μήπως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή κάτι έχει συμβεί από κάτω και έχει υποχωρήσει. Βάζουμε τους κόνους και καθαρίσαμε. Αυτό είναι το Ηρακλειάκι μας, το Ηρακλειάκι μας. Αυτή είναι η πόλη που μας στενοχωρεί και που μας κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ξέρω ότι ενοχλούνται κάποιοι, αλλά αυτό είναι θέμα δικό τους. Ας κάνουν ό,τι μπορούν να το αλλάξουν για να μην λέμε για αυτούς και να λέμε πόσο ωραία είναι η πόλη μας. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Και ξέρετε ότι όταν λέμε κάτι το εννοούμε. Να το δούμε και εμείς θα τους επενέσουμε πρώτοι. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα πούμε πρώτοι τα θετικά λόγια. Να τα δούμε όμως. Δεν γίνεται αυτό το Ηρακλειάκι. Δεν γίνεται να συνεχίσει με αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, τι άλλο να πω τώρα. Να το κλείσουμε το θέμα γιατί όσο λέω μου έρχονται μηνύματα και μάλλον θα καθυστερήσουμε περισσότερο. Πάμε να σας πω για τα θέματα της ιδιοσιογραφίας και όπως πάντα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων χθες το απόγευμα. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Η πρώτη δόνηση μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπική ώρα κοντά στο Σαν Φελίπε στην πολιτεία Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ακόμη ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ με επίκεντρο περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί τουλάχιστον 18 άνθρωποι ζωντανοί, ενώ περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα στα σημεία των καταρρεύσεων. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα, να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει και όπως γνωρίζουν τακτικοί ακροατές, πάντα οι ακροατές έχουν προτεραιότητα για να πούν την άποψή τους. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγγεράκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λυπάμαι που αναγκάζομαι να βγω στην εκπομπή σας να πω κάποια πράγματα. Ο κυκλικός κόμβος που ενώνει τον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου στον κόμβο που έχει γίνει,
0: ναι,
1: τελείωσε τέλος του 25. Στη 10 Φεβρουαρίου πήρα τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη,
0: ναι,
1: και του είπα ότι τα φώτα του κόμβου στο σημείο αυτό, στο κυκλικό κόμβο, δεν ανάβουν. Εν τω μεταξύ, όταν κατεβαίνεις κάτω, επειδή έχουν βάλει ταμπέλες που δείχνουν δεξιά-αριστερά και γυαλίζουν, και αν δεν ξέρεις μπορεί να πέσεις απάνω να δημιουργήσεις ατύχημα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι τελειώνει ο Ιούνιος και ακόμα δεν ανάβουνε. Επώνυμα τον πήρα,
0: ναι,
1: του είπα ποιος είμαι,
0: ναι,
1: μου είπε θα το εξετάσω και θα σε ενημέρωσω. Εγώ δεν θέλω ενημέρωση, να ανάψουν τα φώτα για τον κόσμο, όχι για μένα. Μάλιστα. Εγώ
0: είναι...
1: γνωρίζω το δρόμο.
0: Περιμένετε. Είναι ο κυκλικός κόμβος, ξαναπείτε μου, πού ακριβώς.
1: Είναι ο κυκλικός κόμβος που ενώνει τον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου με τον υπόλοιπο κόμβο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πηγαίνοντας λοιπόν από το Αρκαλοχώρι για, ναι, να πάμε για Ηράκλειο,
0: μάλιστα,
1: πέφτουν τα φώτα σε τα

0: Έλες, γυαλίζουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σκοτεινά, ναι. Και κινδυνεύει, για να μην
1: και
0: πω.
1: Δεν υπάρχει, και το... μισό λεπτό. Δεν υπάρχει φωτισμό στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Όχι, υπάρχουν οι στήλοι, αλλά δεν ανάβουν, δεν έχουν συνδεθεί καν.
1: Μα τι λέτε τώρα. Καλά, θα το δούμε εμείς.
0: Λοιπόν, ο υπόλοιπος κόμβος ανάβει που είχε γίνει προγενέστερα.
1: Ναι.
0: Αυτό το τελευταίο κομμάτι του κυκλικού κόμβου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι οι στήλοι τοποθετημένοι, τα φωτιστικά, αλλά δεν ανάβουν.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι άλλο θέλω.
1: Παρακαλώ.
0: Μια και επί ευκαιρία. Έχουν υδρομαστεύσει όλα τα νερά του δυτικού Αρκαλοχωρίου, που είναι μια μεγάλη ποσότητα, και τα έχουν βγάλει δύο μεγάλους αγωγούς και τα έχουν ρίξει στα χωράφια των ανθρώπων. Ενώ είναι 100 μέτρα για να τα πάνε σε ένα μεγάλο ριάκι που υπάρχει για να κάνουν μια ολοκληρωμένη κατάσταση. Με αποτέλεσμα να παρασύρουν και να κάνουν ριακοφαώματα σε αμπέλια και σε οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει σε πάρα πολλά έργα. Ένα από τα έργα αυτά είναι και ο δρόμος από Καρτερό Επισκοπή, που με έχουν πάρει πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λένε ότι όλες αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού που τρέχουν δεξιά και αριστερά του δρόμου όταν, πώς το λένε, όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, πηγαίνουν στις περιουσίες των ανθρώπων. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος.
0: Έχω, μετά από παρενέσεις έχουν έρθει 4-5 φορές.
1: Ναι.
0: Με τεχνικούς, με ιστορίες, θα κάμουμε, θα δείξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν είδατε εσείς κάτι, είδαμε κι εμείς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Αν θέλετε και επώνυμα σας αφήνω το όνομά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είχαμε ξεκινήσει με τα διεθνή. Να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν δεν επιβάλλει διόδια ή άλλες χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα τερματίσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εάν αποδειχθεί ότι οι πληροφορίες περί χρεώσεων είναι ψευδείς. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση μελλοντικής αποδέσμευσης κεφαλαίων, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων από Αμερικανούς παραγωγούς για τις ανάγκες του Ιράν. Και βέβαια, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ, αυτό φαίνεται και στη διεθνή τιμή. Προσέξτε, 72 δολάρια και 3 cents, 72 δολάρια και 30 cents είναι αυτή την ώρα η τιμή του στην διεθνή διαπραγμάτευση που γίνεται του πετρελαίου Μπρέντ το βαρέλι. 72,3. Πόσο έχει η τιμή εδώ? Κατεβαίνει με αργούς ρυθμούς. Πού θα πάει? Προσέξτε κάτι. Πες βρε παιδί μου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι όλες οι χώρες που έχουν πληγεί από το πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα παίρνουν 5 μέρες δωρεάν καύσιμα. Δηλαδή να έρθουν τα τάγκερ τους, να τα γεμίσουμε καύσιμα και να τα πάμε στη χώρα τους, να τα δώσουμε δωρεάν στους ανθρώπους για να ανακουφιστούν από τις παρενέργειες του πολέμου. Εάν λοιπόν, προσέξτε σας παρακαλώ για να δείτε τι παραλογισμός υπάρχει. Εάν λοιπόν εμείς πάρουμε τα καύσιμα αυτά δωρεάν, να μην πληρώσουμε όχι το καύσιμο, ούτε την τιμή του βαρελιού που έχει μέσα το καύσιμο. Εάν τα πάρουμε λοιπόν δωρεάν και τα φέρουμε εδώ στην Ελλάδα, η τιμή θα είναι πάνω από 1,20, γιατί αυτός είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ και το κέρδος των βενζινοπολών με τις εταιρείες που το εμπορεύονται. Δεν είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει? Προσέξτε, δωρεάν. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα. Πατέντες είναι αυτές και μετά σου λέει έχουμε πετύχει. Πατέντες. Προσέξτε, ΦΠΑ στο φόρο. Δηλαδή μπαίνει ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωση και του βάζει ΦΠΑ. Πού πας βρε? Δηλαδή Έχουμε τρελαθεί τελείως και δεν μιλάει κανείς.

0: και το θεωρούμε όλο αυτό ότι είναι φυσικό, ότι πώς θα πληρώσουμε τους δανειστές και ποιος θα πληρώσει βρε τους υπόλοιπους, ποιος θα πληρώσει τους πολίτες που μετά τις 15 του μήνα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βγάλουν τον υπόλοιπο μήνα, καταλάβατε, ή το τεκμαρτό εισόδημα, το τεκμαρτό εισόδημα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε το τεκμαρτό εισόδημα. Μια φορά, δεν θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί, μια φορά ήταν, πώς να το πω, μας φορολογούσανε και για τα παιδιά, έτσι δεν είναι, μα τα παιδιά, και σου λέγανε Αργυράκης Μανώλης, ωραία, τι έσοδα έχεις? Έχω, ξέρω εγώ, 10.000. 10.000? Και έχεις και δυο παιδιά. Δυο παιδιά και τα ζεις με 10.000. Αποκλείεται. Βάλ του φόρο να πούμε αυτού. Δηλαδή, προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και δεν μιλάει κανείς. Έχετε ακούσει κανένα να μιλάει? Μόνο κάτι γραφικούς δημοσιογράφους που βγαίνουν το πρωί και τα λένε. Γιατί τα λέμε? Γιατί μήπως μέσα από αυτή την ανάδειξη των θεμάτων προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε ανθρώπους να παρέμβουν προκειμένου να τα αλλάξουν. Να αναδείξουμε τα θέματα αυτά, να πούμε ότι τους πήραμε χαμπάρι, ότι τα γνωρίζουμε όλα αυτά και ότι αυτά που κάνουν ουσιαστικά στραβά αρμενίζουν, μπας και τα συμπληρώσουν, μπας και τα διορθώσουν, συγγνώμη. Έτσι είναι. Πού πάμε? Λοιπόν, να τελειώσουμε με τα διεθνή και μετά να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου πω ότι σε συνθήκες βρασμού, κυριολεκτικά, παραμένει το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Υπήρου έπειτα από την επέλαση του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που θα συνεχίσει, λέει, να σαρώνει αρκετές χώρες τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχει καταγραφεί σημαντικός αριθμός νεκρών, ενώ οι θερμοκρασίες σπάνε όλα τα κοντέρ και φτάνουν σε ιστορικά επίπεδα. Η Γαλλία είναι η χώρα που μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα προβλήματα, ενώ καταγράφει και δεκάδες νεκρούς. Η σημερινή μέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς θα τεθεί σε μέγιστο συναγερμό περίπου το 75% της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Περίπου 72 διαμερίσματα θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο σε μια κλίμακα 4 βαθμίδων. 17 διαμερίσματα θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το Ηνωμένο Βασίλειο από την άλλη βρίσκεται και αυτό σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε Αγγλία και Ουαλία. Την καλημέρα μας εκεί στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, συμπάσχομαι μαζί τους να μεριμνήσουν να είναι σε δροσερό μέρος. Η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία ισχύει από χθες έως σήμερα το βράδυ. Τα σχολεία προγραμματίζεται να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και τις υποδομές. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την ακύρωση δρομολογίων της Eurostar μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, καθώς και την αναστολή στρατιωτικών τελετών στο Λονδίνο και το Windrose. Γι' αυτό λέω πόσο τυχεροί είμαστε εμείς εδώ με τα μελτεμάκια, πόσο τυχεροί είμαστε εμείς εδώ με το φυσικό air condition που μας δροσίζει και με ρημνά να μας κατεβάζει, να μας κατεβάζει τη θερμοκρασία. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό Βαγγέλη που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι σήμερα στην Πολωνία αναμένουν ότι το θερμόμετρο θα φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητέ Βαγγέλη, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, να περνάς καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος

γεμάτο στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και

0: τεχνολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ, ναι ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, για τα καλά σας λόγια. Μου γράφει ο Κώστας ότι στην Οδό Κλεάνθους πήγανε πριν από 2 εβδομάδες και έκαναν ασφαλτόστρωση του δρόμου. Αλλά κάλυψαν, λέει, ό,τι καπάκι υπήρχε στο δρόμο που είχε να κάνει με το δίκτυο ίδρυυσης, με το δίκτυο το αποχετευτικό, τα κάλυψαν όλα, δεν φαίνεται τίποτα. Και επίσης το πιο σημαντικό από ό,τι μου γράφει, κάλυψαν και την αποχέτευση των ομβρίων υδράτων εκεί που υπήρχαν, λέει, κάτι ειδικές χάρες για να μαζεύουν τα νερά της βροχής και αυτές τις κάλυψαν, είναι όλα μία άσφαλτος, μου γράφει. Αγαπητέ Κώστα, έτσι γίνεται. Έτσι το κάνουν εδώ, έτσι κάνουν με τις ασφαλτοστρώσεις στο Ηράκλειο. Βάζουν πάνω σε κάθε καπάκι μία πέτρα και ξέρει μετά ο εργολάβος που ακριβώς είναι το καπάκι. Πάνε μετά, βγάζουν την άσφαλτο που έχει πέσει πάνω στο καπάκι, σηκώνουν το καπάκι πιο ψηλά και έρχεται στο ίδιο ύψος με την άσφαλτο και το φτιάχνουν. Τώρα, δεν ορκίζομαι ότι έχουν βάλει πετραδάκια και να ξέρουν που είναι τα καπάκια. Ούτε ξέρουν, δεν ξέρω εάν έχουν σημαδεύσει που είναι οι σχάρες των ομβρίων υδάτων για να τα καθαρίσουν. Μπορεί να θυμούνται, δηλαδή, αλλά καλά κάνεις και το λες. Γιατί? Να μην ξεχάσουν να πάνε. Γιατί αν ξεχάσουν να πάνε και πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα έχουμε τις πρώτες βροχές, τότε πραγματικά θα χρειαστούμε, εκτός από την άσφαλτο, και βάρκες, διότι θα έχουμε καλύψει όλα αυτά που μας περιγράφεις, αγαπητέ Κώστα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αναδεικνύεις αυτά τα θέματα, είναι σημαντικά. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι μεριμνά η υπηρεσία, ότι μεριμνά η τεχνική υπηρεσία με το νέο αντιδήμαρχο που έχει την ευθύνη. Διαφορετικά, όπως μου γράφει ο Θάνος, θα τα βρουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος. Έτσι γίνεται. Και θα λένε, να, εδώ είχανε, δεν το λέμε τώρα εμείς για την γνωσό, για το, πώς το λένε, για το αποχετευτικό δίκτυο. Έτσι θα μας λένε και εμάς. Μετά από οι αρχαιολόγοι.

0: λόγοι του μέλλοντος. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι από το, από το Βραχάς Σύση, από αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και παίρνω για ένα, το κεντρικό δρόμο που πάει στο Σύση κάτω, ναι, που είναι σε άδεια κατάσταση, δεν το συζητάμε, στενός, στενός και σε άδεια κατάσταση. Υπάρχει στη μέση ένα γεφυράκι,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πολύ στενό.
0: Ναι.
1: Έχει καταρρεύσει από το ένα μέρος αριστερά, όπως κατεβαίνεις κάτω, έχει καταρρεύσει το τοιχείο,
0: ναι,
1: το οποίο έχει καταρρεύσει εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Τόσο πολύ. Ήρθε λοιπόν ο Δήμος Αγίου Νικολάου μετά από καταγγελίες και μετά από οχλήσεις από εμάς και,
0: ναι,
1: συνέχεια, και τι έκανε. Απλά έβαλε δύο κόνους και βρίσκεται τώρα αυτή, σε αυτή την κατάσταση το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ είναι σίγουρο ότι θα γίνει ατύχημα. Είναι σίγουρο, γιατί έχει μεγάλη κίνηση ο δρόμος, και είναι επικίνδυνο.
0: Κατάλαβα. Και ελπίζω να μας ακούνε εκεί στο Δήμο του Αγίου Νικολάου για να μεριμνήσουν για αυτό τον δρόμο. Αυτές τις μέρες είναι εδώ ο καλός συνάδελφος ο Πάνος ο Σόμπολος, με αφορμή τις εκδηλώσεις που γίνεται εδώ από την εφημερίδα Πατρίς για τα 80 χρόνια. Μιλήσαμε για αυτά πριν από 2 ημέρες και μου έλεγε λοιπόν ότι πανελλαδικά και ειδικά στους δρόμους Αθήνα-Πάτρα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν φτιαχτούν αυτά τα σύγχρονα δίκτυα, οδικά δίκτυα, είχαμε κάθε χρόνο 1.700 νεκρούς, προσέξτε, 1.700 με 1.800 νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα. Μόλις, λέει, φτιάχτηκαν οι δρόμοι, επίσημα στοιχεία είναι αυτά και τα αναφέρω γιατί το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Μόλις, λέει, ολοκληρώθηκαν οι δρόμοι και δόθηκαν στην κυκλοφορία τα τροχαία δυστυχήματα, σε ένα χρόνο, προσέξτε, μόλις δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δρόμοι, τα τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν στα 700 με 750 τον πρώτο χρόνο. Και κάθε χρόνο, λέει, το ποσοστό αυτό είναι μειούμενο. Δηλαδή όλα αυτά τα παραμύθια που λένε οι οδηγοί φταίνε, οι οδηγοί φταίνε, είναι μια τρανή απόδειξη, πόσο προστατεύει τους οδηγούς το οδικό δίκτυο όταν είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Προσέξτε, φταίνε και οι οδηγοί. Δεν θέλουμε να τα χρυσώσουμε όλα, δεν θέλουμε να χρυσώσουμε το χάπι, φυσικά και φταίνε οι οδηγοί. Αλλά, προσέξτε, εάν έχουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, μειώνονται οι πιθανότητες και οι απρόσεκτοι οδηγοί να έχουν θανατηφόρο δυστύχημα. Με αυτή την έννοια το λέμε. Πάμε όμως να δούμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και προσέξτε τώρα, δεν μας φτάνουν όλα αυτά που σας λέω με το ΒΟΑΚ, με τους δρόμους στο Ηράκλειο, με τις καθυζήσεις, με τα απορρίμματα κτλ. Μαθαίνουμε ότι ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης, και θα μπορεί, λέει, να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Να το έχετε υπόψη σας, θα γίνει το Σάββατο. Το Σάββατο θα περάσει κοντά από τη Γη, δεν θέλουμε εμείς να συναντηθούμε, να περάσει, να πάει στον προορισμό του, μακριά και αγαπημένη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Πολύ σημαντική διάταξη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός, μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Έτσι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, η αλήθεια δεν είναι αυτή. Δεν ευαισθητοποιήθηκε ξαφνικά η κυβέρνηση και πήρε πρωτοβουλία για τους δανειολήπτη.

πολίτες. Και αυτό το επισήμανε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε πως η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε λέγοντας: τι θα γίνει με όλους εκείνους που δεν άντεξαν? Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Οι τράπεζες τους ζητούσαν παράνομα χρήματα και δεν τήρησαν τη ρύθμιση. Εσείς τώρα τους γυρνάτε την πλάτη. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται επιλεκτικά η νομιμότητα, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως όσοι δεν άντεξαν λόγω της πίεσης από καταχρηστικές πρακτικές αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία, και ζητώντας να θεωρηθεί αυτό δικαίως άκυρη κάθε καταγγελία σύμβασης. Βέβαια, ξαφνικά όλοι έσπευσαν να στηρίξουν τους δανειολήπτες. Ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την αδικία. Και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν? Τότε που η τράπεζα δεν έδινε λογαριασμό στον δανειολήπτη. Τότε που η τράπεζα καθόριζε τις τύχες. Προσέξτε σας παρακαλώ. Η τράπεζα καθόριζε τις τύχες πολλών επιχειρήσεων, πολλών οικογενειών. Τότε που σε ένα βράδυ οι ημέτεροι δημιουργούσαν εταιρείες για να διαχειριστούν τα δάνεια των πολιτών, δάνεια τα οποία έπαιρναν στο 4 έως 5% της αξίας τους και στη συνέχεια διεκδικούσαν από τους δανειολήπτες την εξόφλησή τους στο 100% της αξίας τους. Πού ήταν όλοι αυτοί για να υπερασπιστούν τα αυτονόητα? Και ξέρετε, σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένοι, πού να τους χαρακτηρίσω, άρπαγες εισέπραταν και πάνω από το 100%. Γιατί όμως τις αξίες? Γιατί όμως? Είναι αυτό που αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Είναι ότι έβαζαν τόκους στους τόκους, ο τόκι. Με συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν πάνω από το 100% του δανείου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα κόκκινα δάνεια και η παραχώρησή τους σε ξένα, αλλά κυρίως ντόπια, το τονίζω αυτό, ντόπια funds, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολιτευτικής περίοδου. Είναι η μεγαλύτερη εξαπάτηση του ελληνικού δημοσίου, καθώς παραχωρήθηκε πλούτος σε ημέτερους. Και έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον η αντιπολίτευση να ζητήσει, να απαιτήσει, νομίζω ότι είναι ο σωστός όρος, να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα εκείνων που πήραν άδειες για να δημιουργήσουν φαντ στην Ελλάδα, για να δημιουργήσουν τους μηχανισμούς εκείνους που πήραν τα δάνεια στο 4 με 5% της αξίας τους και εισπράττουν πάνω από το 100%. Παρόλα αυτά που σας περιέγραψα και που ευαισθητοποιήθηκε το πολιτικό προσωπικό της χώρας με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί μια τράπεζα να παίρνει τόκους πάνω στους τόκους και να κάνει τους ανθρώπους να τρελαίνονται και να μην ξέρουν που χρωστούν. Παρόλα αυτά λοιπόν η χώρα εξακολουθεί να στερείται μακροπρόθεσμη στρατηγικής για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο συνεχώς μεγεθύνεται. Συνεχώς μεγεθύνεται. Σύμφωνα με την τελευταία ειδική έκθεση του ΙΟΒΕ, το συνολικό χρέος των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2025, προσέξτε, το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανερχόταν σε 407

2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και προσέγγιζε το 164% του ΑΕΠ. Από τα 107 δις, τα 235,6 δις ήταν χρέος σε καθυστέρηση. Μα πώς γίνονται αυτά? Πάλι εμείς θα μπλέξουμε. Πάλι θα μας πούνε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε όλα αυτά. Τι γίνεται, βρε παιδιά? Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και το στοιχείο πως το συνολικό χρέος των οικοκυριών ανέρχεται σε 407,6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ακριβές. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε από τις συνολικές οφειλές στην εφορία ποια ποσά είναι πρόστιμα, ποια ποσά είναι προς αυξήσεις κλπ. Ο υπολογισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφορά το κεφάλαιο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί νομίζω, νομίζω ότι πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία κρύβεται το κεφάλαιο, κρύβεται οι τράπεζες, κρύβονται πάρα πολλοί οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να έχουν σε ομοιρία ένα σημαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας και να τους παίρνουν κάθε τρεις και λίγο τόκους χωρίς να ξέρουν οι δανειολήπτες ποιο είναι το υπόλοιπο. Δηλαδή πας και παίρνεις ένα δάνειο, πληρώνεις και δεν ξέρεις ποιο είναι το υπόλοιπο. Δεν στο δίνει η τράπεζα. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Μην μπω τώρα στη διαδικασία να σας εξηγήσω γιατί δεν φταίνει οι Έλληνες πολίτες, που όσοι έπαιρναν ένα σημαντικό ποσό με το που μπήκαμε στην οικονομική κρίση μειώθηκε ο μισθός τους κτλ. Μην το αναλύσουμε αυτό γιατί θα μας πάρει πολλή ώρα. Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι δηλώσεις Αβραμόπουλου για τα όσα του καταλογίζουν οι βελγικές αρχές. Βέβαια, ό,τι και να λέει, όσο και αν υποστηρίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή, πρέπει να το πούν οι αρμόδιες αρχές, γιατί εμείς δεν έχουμε δει ποτέ κάποιο κατηγορούμενο και να λέει ναι, εγώ έφταιξα. Πάντα πρέπει οι αρχές να τον πιέσουν για να ομολογήσει. Και δεν είναι πρέπον όταν οι αστυνομικές, οι δικαστικές αρχές σου ασκούν έλεγχο, εσύ να αντιδράς με αυτόν τον αγενέστατο τρόπο, ότι δεν δίνει σε κανένα μπιπ λογαριασμό. Φυσικά και θα δώσεις, γιατί έτσι είναι. Ελεγχόμαστε όλοι. Και οι πολίτες, οι άνθρωποι που σύρονται για ψήλου πίδημα στις αρμόδιες αρχές για να δίνουν εξηγήσεις, τι να πούν. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν έχει νόημα ούτε να σταθούμε ούτε να τις συζητήσουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πως διενεργούνται περισσότερες από αυτές που προλαβαίνουμε να αναλύσουμε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε εταιρεία δημοσκοπήσεων. Δεν είναι του παρόντος για να το αναλύσουμε. Στο άλλο θέμα τώρα της επικαιρότητας, να αναφέρουμε και σήμερα πως συννεφιάζει το τοπίο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, καθώς και την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του κινήματος μέσω ανάρτησης ο απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαββίδης μέσα σε διάστημα μόλις μίας ημέρας. Η κυρία Καρισιανού μέσω ανάρτησής της επιχειρεί να παρουσιάσει τις αναταράξεις ως μέρος πολέμου ενάντια στην ελπίδα για τη δημοκρατία. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, είπε η Μαρία, να σπείρουν τη διχόνοια ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή «διέρη και βασίλευε», είπε χαρακτηριστικά. Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας, οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας

0: πιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Συγγνώμη, σκοτεινή δράση. Πρόθυμοι, πρόθυμοι. Μα όλοι αυτοί δεν ήταν εκείνοι που στήριξαν και ανένδειξαν τη Μαρία Καρισιανού? Τώρα χαρακτηρίζονται πρόθυμοι. Βέβαια, εμάς δεν μας αφορά το θέμα. Δημήτρη, εμείς δεν έχουμε, δεν μας αφορά. Αυτοί την ανέδειξαν, αυτοί ήταν συνομιλητές, ας τα βρουν μεταξύ τους, εμάς να μην μας ανακατεύουν σε όλα αυτά. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε να αναδείξουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Απόβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ετοιμάζουν σήμερα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων που αντιδρούν στο επίμαχο θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών και σχεδιάζουν να ζητήσουν από το Σώμα να πάρει επίσημη θέση. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες, μέχρι στιγμής έκανε λόγο υπηρεσιακή πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά από άσκοπους πυροβολισμούς που έπεσαν χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια γλεντιού για το έθιμο του Κλείδωνα, σε χωριό του Ηρακλείου παρουσία περισσότερων από 1.500 ατόμων. Στα χέρια των αρχών και ο 26χρονος πρόεδρος του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των ενήμερων δανείων του νόμου Κατσέλη, προβλέποντας ένα δρομικό υπολογισμό τόκων μόνο επί της μηνιαίας δόσης από την 1η Απριλίου του 2019. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα με θύμα έναν 17χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το δράστη της επίθεσης που χτύπησε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε επίσημα το ΝΑΤΟ για άμεση συνέργεια στον επιθετικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του, ενώ παράλληλα οι φλουροί της Επανάστασης εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση ότι κανένα πλοίο δεν θα διασχίζει τα στενά του ορμούς χωρίς την άδειά τους. Ωστόσο, υποχώρησε η τιμή του βαρελιού Brent κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Έπεσε κατά 1% στα 72,44 δολάρια το βαρέλι. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 11.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, τώρα στη διάρκεια του διαλύματος επικοινώνησε μαζί μας ακροατής για να μας πει την εμπειρία που είχε από ένα δάνειο που είχε πάρει. Περίπου 90.000, όχι περίπου, 90.000 ευρώ. Είχε πάρει από την τράπεζα 90.000 ευρώ, είχε μία δυσκολία με συνέπεια το δάνειό του να γίνει κόκκινο, πήγε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό και είπε, παιδιά, εγώ δεν είμαι απατεώνας, εγώ θέλω να γίνει ένα σωστό διακανονισμός για να μπορώ και εγώ να ανταπεξέλθω και να είμαι κύριος απέναντι στις υποχρεώσεις μου. Μπορείτε να μου πείτε συνολικά πόσα χρήματα είναι να πληρώσω και ποιες είναι οι δόσεις που πρέπει να καταβάλω. Και του κάνανε ένα λογαριασμό. Τα 90.000 ευρώ που είχε πάρει έπρεπε, λέει, να πληρώσει 190.000 ευρώ. Αυτή είναι η λειτουργία των τραπεζών, αυτή είναι η λειτουργία των θεσμών που έχουν δημιουργηθεί για να προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι, πώς να το πω, αυτή είναι η εξυπηρέτηση που γίνεται στους πολίτες. Άλλο παράδειγμα που μου γράφει εδώ ακροάτρια. Σας δίνω, μου γράφει ένα μικρό παράδειγμα. Δάνειο σε ρύθμιση, ποσό 22.000 ευρώ από Αύγουστο του 2020 με μηνιαία δόση 210 ευρώ. Ζήτησα το Μάιο του 2026 να μου πούνε τι οφείλω. Ξέρετε πόσο έχω δώσει αρχικό κεφάλαιο? 2.700 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι τόχοι. Και σου λέει, με το νόμο που ψήφισαν λένε ότι έχεις πληρώσει μέχρι τώρα, δεν τα λαμβάνουμε καθόλου υπόψη μας. Στο υπόλοιπο θα γίνει ρύθμιση. Μα καλά, είναι σοβαρό αυτό? Εντάξει. Γι' αυτό δηλαδή τρελαίνομαι όταν ακούω ότι ξαφνικά ευαισθητοποιήθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου για να ρυθμίσουν τα δάνεια των πολιτών. Καταλάβατε. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε αυτό που νομίζω ότι απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, για το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, μετά την παράσταση διαμαρτυρίας από την οποία δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την περασμένη Δευτέρα, αντιπροσωπεία των κατοίκων θα παραστεί και στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη. Να υπενθυμίσω ότι είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Λοιπόν, είστε έτοιμοι για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Θα δώσετε και σήμερα το παρόν?
0: Βεβαίως, πανέτοιμοι.
6: Ναι.
0: Με προτάσεις, ναι. Με ερωτήσεις.
6: Ναι.
0: Με όλα αυτά που έχουμε συντάξει,
6: ναι.
0: Θα μιλήσουν κάποιοι εκπροσώποι,
6: ναι.
0: Και θα θέλαμε να ακούσουμε και την απόφαση, τη στάση της περιφέρειας, του κυρίου Περιφερειάρχη.
6: Ναι.
0: Ήταν από ό,τι φαίνεται κόσμος εκεί.
6: Mm-hmm. Ναι.
0: Για να δούμε τις εξελίξεις. Το πρώτο, ναι. Όχι, όπως σας είπα και χθες, το πήραμε από το Δήμο Ηρακλείου.
6: Θα πάρετε και το δεύτερο όχι σήμερα. Το θέμα όμως είναι, τι λέει το Υπουργείο? Δηλαδή, από την πλευρά του Υπουργείου συνεχίζονται τα έργα εκεί στο κτίριο, εκεί στην εγκατάσταση που το Υπουργείο θέλει να χαρακτηρίσει δομή μεταναστών?
0: Συνεχίζονται, γιατί και χθες συγκεκριμένα είχε αντιπροσωπεία 15-20 ανθρώπων,
6: ναι.
0: Που από την περιφέρεια και το Δήμο δεν ήταν, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, ο κεντρωμένοι από το Υπουργείο δεν ξέρω.
6: Ναι.
0: Η αστυνομία,
6: ναι.
0: Είναι εκεί καθημερινά και δεν ξέρω και αν είναι νόμο αυτό.
6: Η αστυνομία τι κάνει?
0: Υπάρχει ένα... Δεν το ξέρω αυτό, ούτε μπορούμε να μάθουμε και ποιος είναι αυτός που έδωσε την εντολή να είναι μέρα νύχτα η αστυνομία εκεί.
6: Ναι, φαντάζομαι ότι εντάξει, η αστυνομία δεν πάει από μόνη της. Προφανώς το,
0: ναι,
6: έχει
0: εντάξει,
6: ζητήσει,
0: πιστεύω,
6: το έχει ζητήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεννόηση με τις αρχές εδώ, τον εισαγγελέα όπως είπατε και εσείς και δεν ξέρω και εγώ ποιους άλλους.
0: Εντάξει, ο κόσμος όμως αντιδράσει, ναι. Δεν είχε μια απάντηση σε αυτό.
6: Ναι. Δηλαδή, μισό λεπτό για να καταλάβω.

0: συνεχίζονται τα έργα, σε ποια κατεύθυνση, σε ποια κατεύθυνση.
1: Μέσα δεν μπορώ να μπω για
0: όχι,
1: να δω.
0: Μα δεν λέω, απ' έξω δεν φαίνονται.
1: Απ' έξω καθαρισμοί, ναι. Μάρμαρα βλέπαμε κάτι και βάζανε απ' έξω.
0: Ναι. Ενισχύεται, μισό λεπτό, ενισχύεται η περίφραξη του συγκεκριμένου ακινήτου, δηλαδή.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχω πάει για να το δω, αλλά μέχρι χθες
0: ναι.
1: Δεν είχε καμία, δεν, για το περίφραξη είναι πρόχειρη,
0: ναι.
1: Αυτή που ήτανε.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Διότι θα είναι φυλασσόμενη, δηλαδή.
1: Όπως είναι βάση... όμως, αν μείνει έτσι, δεν είναι φυλασσόμενη.
0: Τι είπατε.
1: Αν μείνει η περίφραξη έτσι, δεν είναι φυλασσόμενη.
0: Φαντάζομαι ότι αν γίνει τελικά, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδια του αρμόδιου Υπουργείου, αν γίνει θα αντικατασταθεί, το έχουμε δει και σε άλλες δομές που έχουν δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στα νησιά, ότι ενισχύεται η περίφραξη κτλ. Σήμερα λοιπόν θα πάτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ζητήσετε Βέβαια. Ένα ψήφισμα με το οποίο το σώμα θα είναι
1: Τι είπατε? Θα εξηγήσουμε γιατί δεν πρέπει να γίνει η δομή στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Με επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Για να πείσουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο και να τους προσκαλέσουμε. Και να γίνει και αυτοψία κατηδίαν.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η υπολοδομία που καλέσαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πήγε προχθές. Επιτροπή από την μαζί με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Γιαλιτάκη για να γίνει αυτοψία τυχών πολεοδομικών παραβάσεων.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται κάτι υπάρχει και μπορεί να υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, αύριο θα την πάρουμε στα χέρια μας.
0: Ναι.
1: Και θα την καταθέσουμε και στην περιφέρεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο Υπουργείο. Εγώ θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, ανεξάρτητα από τη σημερινή απόφαση που θα πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο αγώνας δεν θα σταματήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, θα το διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο μέχρι τέλους. Και σύμφωνα βέβαια με την απέτηση των ανθρώπων που μας έκαναν την τιμή να τους εκπροσωπούμε αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Και σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε το Δήμο και την Περιφέρεια μαζί μας και όχι απέναντι.
0: Μάλιστα. Κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Γιατί δεν νιώθουμε κάτι άνθρωποι και κάτι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Θα είναι αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής ή θα είναι...
1: Θα είναι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
1: Όχι, εμείς είναι μια 7-8 άτομα που θα πάρουμε το λόγο που εκπροσωπούμε τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Να πούμε τα επιχειρήματά μας. Ο κόσμος τώρα έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πει σε ήπιους τόνους, θα πούμε τις απόψεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Και να ακούσουμε και τη γνώμη της... του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί όλο αυτό έχει γίνει εκρηπτό από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και εγώ καταρχάς ήθελα εσάς προσωπικά να και το Ράδιο Κρήτη να ευχαριστήσω, γιατί πρώτοι εσείς ενημερώσατε τον κόσμο που εμείς επανειλημμένως παίρναμε, εφόσον είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες βέβαια, πώς έπαιζε αυτή η δομή.
0: Μάλιστα.
1: Οι ερωτήσεις που κάναμε σε περιφερειακούς συμβούλους, υπηρεσίες, κανείς δεν γνώρισε.
0: Θέλω να σας διαβεβαιώσω.
1: Μας ενημερώσετε εσείς.
0: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όντως δεν γνώριζαν.
1: Ναι, αλλά αυτό ο κόσμος πρέπει όμως κάποιος από την τοπική αυτοδιοίκηση να μας το εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Ποιος το πρότεινε αυτό?
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Έγινε κάποιο, με ποια κριτήρια προτείναν αυτό το σημείο το συγκεκριμένο?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι είχε δοθεί.
1: Ούτε εμείς το ξέρουμε.
0: Είχε δοθεί μια λίστα, αν θυμάμαι καλά, με 7 περιοχές. Είχε έρθει κλιμάκιο εδώ του Υπουργείου. Είχε επισκεφθεί όλες τις περιοχές και τις είχε αξιολογήσει. Και είχε πει, είχε βαθμολογήσει όλα αυτά τα κτίρια για να γίνουν δομές. Από τη στιγμή που υπήρχαν αντιδράσεις στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, φαντάζομαι ότι μετά ακολουθούσαν την επόμενη. Καταλάβατε, αυτή ήταν η διαδικασία δηλαδή που ακολούθησε.
1: Ναι, αλλά κάποιος υπολόγισε ότι εδώ μάλλον θα ήταν οι λιγότερες αντιδράσεις.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω να σας το πω.
1: Να σας υπενθυμίσω δήλωση του κυρίου Περιφερειάρχη
0: ότι
1: θα σας παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, ξεκαθαρίζοντας ότι σε χωροδέτηση, ναι, χωρίς να είναι σύμφωνοι κάτοικοι, δεν, ναι, θα συνενέσουμε.
0: Σωστό και αυτό. Μα όλα αυτά γίνονται με την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Έτσι γίνονται.
1: Ναι, αλλά εμείς αναρωτιόμαστε τι άλλαξε σε εμάς. Τι
0: είναι εμείς, αυτό που άλλαξε. Αυτό που λέμε από την αρχή είναι ότι ο χειρισμός είναι λάθος. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή να είσαι στο γραφείο και από εκεί να δίνεις εντολές, κάνε αυτό. Α, δεν θέλουνε, κάνε αυτό. Δεν γίνονται έτσι. Κατεβαίνει εδώ ο υπουργός, κάνουν μία σύσκεψη, συμμετέχουν όλοι οι φορείς, συζητούν. Έτσι γίνονται αυτά. Αλλά εντάξει, είναι θέμα του καθενός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε την εξέλιξη, κύριε Χιωτάκη. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου, και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή την κυρία Μαρία Κοζηράκη, είναι γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Κυρία Κοζηράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε όλους.
0: Εσείς έχετε κάποια εμπλοκή σε όλο αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, με όλα αυτά τα έργα που γίνονται εκεί στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, όπου εργάζονται κάποιοι για να φτιαχτεί ο χώρος προκειμένου να γίνει δομή? Εμπλέκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση?
2: Η αποκεντρωμένη δεν εμπλέκεται, γιατί έχει να κάνει με την όλη τη διαδικασία της νόμιμης μετανάστευσης, ναι, που αφορά δηλαδή τις άδειες διαμονής, ναι, τις μετακλήσεις για εργασιακό δυναμικό κλπ. Ναι. Κλπ. Ως προς την παράνομη είσοδο μεταναστών στην χώρα και την έβρεση χώρων φιλοξενίας, ταυτοποίησης, κράτησης ή όπως αλλιώς λέγεται.
0: Εσείς δεν έχετε καμία εμπλοκή. Καμία εμπλοκή. Το λέω επειδή έγινε η αναφορά, προκειμένου να διευκρινιστεί για να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, υποψίες.
2: Νομίζω ότι είναι προτάσεις του Υπουργείου, οι οποίες θεωρώ ότι ουσιαστικά προτείνονται μέσα από τα τεχνικά τμήματα εκεί του Υπουργείου και έρχονται στις τοπικές αρχές ουσιαστικά, με σκοπό να διερευνήσουν κατά πόσο θα μπορεί να στεγαστεί ένας χώρος εκεί. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι κυρίως έχει να κάνει με τεχνικά κριτήρια, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν γνωρίζω τον
0: άλλο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή την περίοδο στην Κρήτη μας σε ό,τι αφορά τις δικές σας αρμοδιότητες, κυρία Κοζηράκη? Πάρα πολύ, πάρα πολύ φόρτος εργασίας αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και αν είναι πάντα. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ετοιμάζεστε να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο στην Κρήτη, το οποίο θα καταγράφει και θα αναδεικνύει συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα είναι αυτό?
2: Ναι. Πέρα από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχει κάθε δημόσια υπηρεσία,
0: ναι,
2: και πρέπει να ασκεί στο ακέραιο, βέβαια, και που κατά περιόδους, ναι, είναι πολύ έντονα και απαιτητικά, όπως για παράδειγμα τώρα το θέμα των μετακλήσεων,
0: ναι,
2: για μας. Mm-hmm. Θα αναφέρω ως παράδειγμα ή το θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, τον αναπτυξιακό νόμο, με τα έργα, τις υποδομές κλπ. Πέρα όμως τούτο, συνεχώς αναζητούμε τρόπους να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στην τοπική κοινωνία. Να δημιουργήσουμε ίσως το πλαίσιο και τις δυνατότητες να γίνει κάτι περισσότερο. Να αναδειχθούν πράγματα τα οποία δεν τα αναδεικνύει κανένας νόμος, δεν τα ασκεί καμία υπηρεσία και μένουν στα ζήτητα, αν μπορώ λίγο λαϊκά να το πω, όπως για παράδειγμα είναι το τοπίο.
0: Ναι.
2: Το τοπίο, μέχρι σήμερα οι νόμοι προστατεύουν και διαχειρίζονται και υπάρχουν φορείς τη φύση και τη βιοποικιλότητα.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το τοπίο,
0: ναι,
2: και τη σχέση του ανθρώπου με αυτό, όλο αυτό γίνεται έμεσα. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος να προστατεύει.
0: Όταν λέμε να προστατεύσουμε το τοπίο, δώστε μου ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε, δηλαδή όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Ένα παράδειγμα.
2: Το τοπίο ουσιαστικά αποτελεί τη σύζευξη, ναι, του φυσικού χώρου με τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
2: Τα τοπία είναι όλα ανθρωπογενή και έχουν, ναι, να κάνουν όχι μόνο με την άμεση σχέση του ανθρώπου, δηλαδή την οικονομική του δραστηριότητα, την κατοίκησή του, την επίσκεψή του,
0: ναι,
2: αλλά έχουν να κάνουν και με έμεσα πράγματα, με την ιστορία, τον πολιτισμό, τις, ναι, μνήμες του ανθρώπου,
0: σωστό,
2: τις αισθήσεις του ανθρώπου. Νομίζω ότι χάσαμε τοπία και χάσαμε τη μνήμη μας,
0: ναι,
2: πάνω στους συγκεκριμένους χώρους όταν αυτά τα τοπία χάνονται.
0: Ναι.
2: Έχουμε

0: ξεκινήσει, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και να μην είναι αόριστο γενικό, θεωρητικό και ακαδημαϊκό, έχουμε ξεκινήσει κυρίως κουμπώνοντας και σε άλλα προγράμματα ερευνητικά για την περιοχή των Φαλάσσαρνων, Μπάλου, Γραμβούσας και Λαφωνησίου στα Χανιά,
1: ναι,
0: όπου γίνονται παράλληλα και άλλα πράγματα. Κάνουμε
1: Φαλάσσαρνα, μισό λεπτό, Φαλάσσαρνα.
0: Φαλάσσαρνα,
1: ναι.
0: Ελαφωνήσει.
1: Ελαφωνήσει. Ναι. Και...
0: Μπάλος Γραμβούσα.
1: Μπάλος Γραμβούσα, ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, σε αυτούς τους χώρους που έχουν πολύ έντονη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, που έχουν βέβαια την, θα πω ξανά, την πολυτέλεια, το πλεονέκτημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπέρ των μέτρων και όλων αυτών των πραγμάτων εκεί. Αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει ότι η απώλεια του τοπίου, του γνώριμου τοπίου, μόνο κακό μπορεί να φέρει.
1: Mm-hmm.
0: Η τουριστική και η οικονομική δραστηριότητα θα είναι πρόσκαιρη,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Πάνω λοιπόν σε αυτά, τρεις φορείς, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, συμπράττουν για να δημιουργήσουν το παρατηρητήριο τοπίου Κρήτης, το οποίο το κυριότερο είναι να καταγράφει,
1: μάλιστα,
0: να αξιολογεί διαχρονικά μέσα από εικόνες, δορυφορικές, αέριες, θεσμικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Να μπορεί να μιλάει με όλες τις αρχές για τα στοιχεία που κατέχουν αυτές. Περίπου δηλαδή να κάνει ό,τι έκαναν οι επιτροπές παρακολούθησης και εποπτείας των σχεδίων δράσης που υπήρχαν για τις προστατευόμενες περιοχές. Να εποπτεύουν ουσιαστικά δηλαδή με σκοπό την προστασία του τοπίου, τη διατήρησή του και τη μη απώλεια αυτών των πολύ πολύ σημαντικών στοιχείων, τα οποία, όπως σας είπα, βασικά στοιχείων στον άνθρωπο,
1: ναι,
0: και λιγότερο στη φύση.
1: Άρα λοιπόν, να το πούμε παρατηρητήριο τοπίου ή τοπίων, τοπίων, ε?
0: Ναι, δεν είναι παρατηρητήριο τοπίου στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Αυτό είναι το πρώτο που δημιουργείται στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα είναι το πρώτο.
1: Το πρώτο, μα τι λέτε.
0: Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά είναι και θεσμικά. Δηλαδή πολλά, όπως και παράδειγμα στην Ισπανία, στη Γαλλία, έχουν ξεκινήσει από το ίδιο το κράτος. Είναι θεσμικά όργανα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι όπως ο ΦΠΚ,
1: ναι,
0: για τις προστατευόμενες και η βιοποικιλότητα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο. Κάποια άλλα είναι με τη μορφή αυτή που κάνουμε εμείς σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνει μια σύμπραξη,
1: ναι,
0: με σκοπό την καταγραφή, την αξιολόγηση και τη βοήθεια σε αυτούς οι οποίοι ασκούν μέτρα, λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του τοπίου. Αλλά αυτό που θέλουμε να βάλουμε, να χτίσουμε και να βάλουμε μπροστά, είναι όπως παλιότερα προστατεύαμε με τους νόμους τη φύση,
1: ναι,
0: τη συνέχεια πριν 15 χρόνια εντάξαμε τη βιοποικιλότητα,
1: ναι,
0: τη θεσμική προστασία. Τώρα πιστεύουμε ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ,
1: mm-hmm,
0: να βάλουμε το τοπίο μέσα σε αυτή την, ναι, προστασία. Γιατί το τοπίο είναι αυτό το οποίο φέρει ως αναφέρετο στοιχείο,
1: μάλιστα,
0: τον άνθρωπο.
1: Δεν μου λέτε.
0: Δεν μπορεί να λύσει και ο άνθρωπος δηλαδή,
1: σωστό,
0: μέσα από αυτή την εξίσωση.
1: Σωστό. Αναφέρατε 4 συγκεκριμένες περιοχές, εμβληματικές περιοχές θα μπορούσα να πω. Αυτό όμως δεν είναι δεσμευτικό, το παρατηρητήριο τοπίων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές που θα κριθεί ότι χρήζουν, να πω τη λέξη προστασίας, να πω τη λέξη επίβλεψης. Τι λέτε?
0: Ναι, μπορούν. Αυτό για μας βέβαια, αυτό θα έχει να κάνει με όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα έχει να κάνει με περιοχές που δεν, τα οποία δεν είναι μόνο τα τουριστικά τοπία, τα παράκτια, τα παραθαλάσσια. Έχουμε να κάνουμε και με εμβληματικά ορεινά τοπία, με άλλους, και με άλλους χώρους, τους οποίους το πιο σημαντικό και πρώτο πράγμα είναι να υπάρχει καταγραφή και η διαχρονική καταγραφή της εξέλιξής του.
1: Ναι.
0: Στάντι το έχουμε κάνει ήδη για τα Φαλάσσαρνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Έχει συγκεντρωθεί από διάφορα προγράμματα που κάναμε και οι τρεις φορές που σας προείπα.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουμε αξιολόγηση του τοπίου και κάθε μορφής παρέμβασης, υποδομής και αυθαιρεσίας που υπάρχει,
1: ναι,
0: από το 2007 και μετά. Με πάρα πολύ υλικό, τα οποία πάντα αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα.
1: Βέβαια.
0: Είναι χρήσιμα τόσο προς την πολιτεία, για να φτιάξει πολιτικές που δεν έχει σήμερα για το τοπίο, είναι όλες έμεσες που σας είπα,
1: mm-hmm,
0: το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θεωρώ ότι το τοπίο θα πρέπει και πιστεύω ότι θα γίνει να μπει μέσα στο κάδρο της θεσμικής προστασίας. Φύση, βιοποικιλότητα και τοπίο.
1: Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία?

0: λειτουργία του παρατηρητηρίου, κυρία Κοζηράκη?
1: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη άτυπα οι τρεις φορείς. Ναι. Κάναμε και μία εκδήλωση την προηγούμενη Παρασκευή στα Χανιά με αφορμή.
0: Ξαναπείτε
1: του Μνημονίου Συνεργασίας.
0: Ξαναπείτε πάλι τους φορείς για να το θυμούνται οι ακροατές.
1: Είναι το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ.
0: Ναι.
1: Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Και η αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, για αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, γιατί δίνεται βήμα και λόγο σε πράγματα που κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι δεν απασχολούν άμεσα.
0: Είναι τα πιο σημαντικά που μπορούμε.
1: Για κάποιους είναι σημαντικά, αλλά ναι, νομίζω σε εμβέλεια χρόνου είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια,
1: γιατί κάποια στιγμή δεν θα θυμόμαστε πια που ζούμε.
0: Σωστό.
1: Όλοι εμείς.
0: Και ξέρετε, εγώ το βλέπω και ως μια ασφαλιστική δικλίδα για την προστασία αυτών των περιοχών.
1: Είναι. Ότι υπάρχει, είπαμε, και πόσο μάλλον από φορείς που είναι θεσμική φορείς.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι σύλλογοι, δεν είναι κάτι άλλο, είναι σημαντικό.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γρήγορα.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί αυτή την περίοδο με τα κυρωτεμάχια εκεί στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η κυρία Στέλλα Αρκοντάκη. Έχει ασχοληθεί με πολλαπλές ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι ως πρώην πρόεδρος των συμβολιογράφων. Το γνωρίζει το θέμα απ' έξω και ανεκατοτά, θα λέγαμε. Σήμερα είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας, αλλά ως αντιδήμαρχος που είχε την ευθύνη της πολεοδομίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και έτσι είπαμε να συζητήσουμε μαζί της. Να μας πει τι γίνεται, πού φτάνει το θέμα. Έχουμε την πίεση του χτηματολογίου. Τι θα γίνει, θα βρεθεί λύση? Τι λέμε για όλα αυτά? Ο χρόνος περνά, η προθεσμία εξαντλείται. Έχουμε μέχρι τέλος

0: Ιουλίου την προθεσμία για να βρεθούν λύσεις. Θα βρεθούν λύσεις ή θα χαθούν περιουσίες? Κυρία Αρχοντάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ζηράτση, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ένα μείζον θέμα. Μείζον θέμα.
1: Ναι.
0: Για πείτε
1: έχετε
0: μας
1: τώρα. Έχετε δίκιο, πραγματικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μπορώ να σας πω ότι το παλεύω, εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Από το 2012,
0: ναι,
1: που έγινε ο νόμος 4061 του 2012, ήμουν τότε πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Κρήτης και μέλος της Συντονιστικής,
0: mm-hmm,
1: και προσπαθήσαμε επιτυχώς, ευτυχώς, και αποχαρακτηρίσαμε τα κληροτεμάσια.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρξε το πρόβλημα της μεταβίβασης τμήματων των κληροτεμασίων λόγω της απαγόρευσης του νόμου της κατάτμησης των κληροτεμασίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν να σας πω ότι και σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή την προθεσμία του κτηματολογίου,
0: ναι,
1: προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε νομικά όλες τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κάτι θα μας ξεφύγει.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης θέλω να πληροφορήσω και τον κόσμο ότι ο Δήμος δεν μπορεί να γνωρίσει την περιουσία του και πολύ περισσότερο δικαστικές αποφάσεις που του αναγνωρίζουν το δικαίωμα κυριότητος.
0: Ναι.
1: Αλλά και η σημερινή κάτωση πρέπει να πούμε ότι θα είναι μετέωρη στο μέλλον,
0: ναι,
1: σε τυχόν προσβολή του δικαιώματος από τρίτο, γιατί θα αναδειχθεί και πάλι το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πρέπει να λυθεί το θέμα τώρα. Η καλύτερη λύση κατά την άποψή μου είναι η νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να τακτοποιηθεί,
0: ναι,
1: και, η σημερινή κάτωση, ναι, που έχουν τις προϋποθέσεις,
0: ναι,
1: και ο Δήμος. Γιατί παλιά το 1990 είχε ισχύσει ένας νόμος, για 2 χρόνια όμως δεν εντάχθηκαν στο νόμο αυτό και σήμερα αντιμετωπίζομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζομαι, τα οποία έχω εντοπίσει προσωπικά, δεν το λέω για έπαρση, από έπαρση, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας,
0: ναι,
1: από το 2014 αγωνιζόμουνα με αιτήματα στο Υπουργείο, με τροποποιήσεις, με κλήσεις παραγόντων, άλλοτε ερχόταν, άλλοτε δεν ερχόταν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς υπήρξε μία απογοήτευση. Η δική μου αντίδραση ήταν: θα έρθει ο κόμπος στο χτένι,
0: ναι,
1: με το κτηματολόγιο και την κτηματογράφηση, όπερ και εγένετο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Παρόλο που είχαμε ειδοποιήσει το κτηματολόγιο ότι ο Δήμος έχει περιουσία, μην το αγνοήσετε. Εκείνοι το αγνόησαν,
0: ναι,
1: η εταιρεία δηλαδή που,
0: ναι,
1: κάνει την κτηματογράφηση,
0: ναι,
1: και μία κυρία εκπρόσωπος μου είπε προχθές,
0: ναι,
1: μπροστά και στα μέλη της δημοτικής περιουσίας, τους υπαλλήλους,
0: ναι,
1: ο Δήμος τα θέλει πίσω αυτά. Όχι κυρία, ο Δήμος δεν τα θέλει πίσω.
0: Είναι φοβερό.
1: Αλλά θέλει να τα δώσει νόμιμα, να φύγουν από πάνω του.
0: Είναι φοβερό.
1: Για να μην κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος.
0: Βέβαια.
1: Και να, γιατί θα έχει ποινική ευθύνη, να τα δώσει στους ανθρώπους, να κατοχυρωθούν κι αυτοί, να κατοχυρωθεί και ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Κυρία Αρχοντάκη, μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι? Ξαφνικά έρχεται η πολιτεία στο παραπέντε. Δηλαδή είχαμε από το 2000, πόσο ήταν, πότε ξεκίνησε το κτηματολόγιο, 2019.
1: Το 23.
0: Έχουμε, όχι, πιο μπροστά, πριν το 23. Ξεκίνησε η όλη διαδικασία.
1: Λέω για τη συγκεκριμένη
0: περίοδο
1: τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω πιο μπροστά. Ναι. Γιατί
1: το
0: 96. Γιατί λοιπόν η πολιτεία, αφού ήξερε ότι θα γίνουν όλα αυτά, δεν έδωσε προτεραιότητα σε κάποια πράγματα για να μην πιεστούν οι πολίτες, για να μην τρέχουμε τώρα με την ψυχή στο στόμα για να κάνουμε τα αυτονόητα? Δεν είναι φοβερό αυτό?
1: Είναι, έστε δίκιο.
0: Μα ξέρετε κάτι, μα προσέξτε κάτι. Γιατί μετά θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου και με τον κύριο Ταβερναράκη, τον Γιώργο, τον αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Κυρία Αρχοντάκη, κινδυνεύουν άνθρωποι να χάσουν τις περιουσίες τους. και δεν συγκινεί την πολιτεία. Μας λέει η πολιτεία κάθε τρεις και λίγο, μα ξέρετε, έχω λέει χρονικό περιθώριο. Και τι μας νοιάζει εμάς που εσείς έχετε, λέει, μα ξέρετε, θα μας γυρίσει.

0: επιστρέψει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Ωραία, το δίλημα είναι.
1: Κυριακή, αυτό είναι το αποτέλεσμα του κυρίου Κυρανάκη ως υπουργού, ο οποίος τα τσουβάλια σε μια στιγμή όλα, τα έβαλε σε ένα τσουβάλι για να μην χαθεί η χρηματοδότηση, αγνοώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Και μάλιστα είχε την έπαρση να λέει ότι ολοκληρώνεται. Και τώρα το λέει η κυβέρνηση, ολοκληρώνεται.
0: Άκουσα προχθές, ξέρετε κάτι, έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εικόνα. Δεν έχει εικόνα γιατί τον άκουσα να λέει.
1: Σίγουρη.
0: Ακούστε λίγο. Προφανώς τον έχουν λάθος ενημερώσει. Τον άκουσα να λέει ότι υπολείπεται το 1% για να ολοκληρωθεί το χρηματολόγιο. Μα ποιο 1%? Εδώ στην Κρήτη έχουμε τεράστιες αποκλίσεις. Εδώ για παράδειγμα στο χτιματολόγιο που έγινε το τελευταίο έχουμε μόλις το 45% της έκτασης να έχει καταγραφεί. Πώς τα λέμε αυτά?
1: Ούτε το 50% δεν
0: ούτε
1: έχει.
0: Το 50.
1: Ούτε το 50%.
0: Ακριβώς, το 45%. Και το 45% πώς έφτασε? Λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι έτσι, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν είμαι τεχνικός, αλλά επειδή με παίρνουν τεχνικοί, μου λένε ότι επειδή δεν υπήρχε προθυμία από τους πολίτες να πάνε να δηλώσουν τα ακίνητά τους, έσπευσαν να δηλώσουν τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες υπηρεσίες για να καλύψουν το μεγάλο ποσοστό που έπρεπε. Δεν το ξέρω. Πολύ φοβάμαι αν έχουν γίνει τέτοιου είδους αλχημίες, ότι το επόμενο μεγάλο σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι το χτιματολόγιο, κυρία Αρχοντάκη.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Λοιπόν, τι να ξέρουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν εκεί από την περιοχή, τι να ξέρουν.
1: Ακούστε με, επειδή το ίδιο λάθος είχε γίνει στην πρώτη χτιματογράφηση, Το 2014 που ήμουν που μπήκα στο Δήμο και είχα την ευθύνη της Δημοτικής Περιουσίας, είχα καλέσει τους μηχανικούς τότε του κτηματολογίου και τους είπα έχουμε απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, την είχαμε καταθέσει, γιατί δεν καταχωρείται την περιουσία του Δήμου όπως τη λέει η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, θα σας πω με δυο λόγια τι λέει, παρά δέσεστε των ιδιωτών, τις δηλώσεις των ιδιοκτών με τίτλο «Τη χρησικτησία». Η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου λέει, γιατί έχουμε το Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, διότι είχαμε δύο αντίθετες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Οπότε ήρθε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και είπε «Ισχύει η διανομή του 1932». Ό,τι σας έδωσε δηλαδή, τότε το Υπουργείο Γεωργίας, αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία, παύλα.
0: Μα δεν είναι αυτονόητο. Μα δεν είναι αυτονόητο αυτό. Γιατί δεν γίνεται δεκτό από το κτηματολόγιο?
1: Έλαμπτε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως έχουμε κάποια θέματα, κυρία Ζηράκη. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Το είχα πει και παλιότερα. Υπάρχουν άνθρωποι καλοπροαίρετοι. Κληρονόμησαν από τον πατέρα, από τον παππού. Έχει κάνει όμως ο Δήμος μια φασαρία γύρω από αυτό. Έχουν ενημερωθεί ότι δεν είναι νόμιμοι, δεν έχουν νόμιμο τίτλο. Και πρέπει αυτό να τακτοποιηθεί. Όμως και τώρα στο κτηματολόγιο έγινε το ίδιο λάθος. Περάσανε τις περιουσίες των ιδιωτών όπως τις δήλωσαν οι ιδιώτες με τίτλο τη χρησικτησία, ότι εγώ το έχω με τον αίμο, με το κατέχω 20-30-40 χρόνια. Δεν είναι όμως σωστό αυτό. Το πιο σωστό είναι να μπει ο Δήμος ως ιδιοκτήτης και ο Δήμος να μεταβιβάσει μετά. Ο Δήμος δεν θέλει να πάρει τα σπίτια, δεν θέλει να πάρει τα σπίτια των ανθρώπων. Θέλει να γίνει μια σωστή τακτοποίηση, γιατί θα τη βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Δηλαδή, να πληρωθεί το τμήμα του οικοπαίδου που έχουν καταλάβει με κάποιο ποσοστό του αντικειμενικού και σε κάποιες δόσεις που θα αποφασίσουμε ή εμείς ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο νόμος, έτσι ώστε να τακτοποιηθούν όλα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ενημερώνονται οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή της Αλικαρνασσού, από ένα άτομο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το

0: αντικείμενο. Εσείς...
1: Κύριε Αντιράκη, προτίθεμαι να βοηθήσω όσο μπορώ, με τις όποιες γνώσεις έχω, τους κατοίκους, να γίνουν, να ενημερώσω, να γίνουν οι διορθώσεις. Μάλιστα. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε.

0: Εστιάζεται.
1: Πείτε μου κάτι, εστιάζεται το πρόβλημα στην περιοχή της Αλικαρνασσού ή υπάρχουν και άλλες περιοχές με ανάλογο πρόβλημα? Γιατί είχαμε και άλλες περιοχές.
0: Είναι πολύ μικρότερες, θα σας πω.
1: Είχαμε και άλλες περιοχές που δόθηκαν κληροτεμάχια την περίοδο εκείνη.
0: Ναι. Ναι, ναι, όχι. Έτσι είναι πολύ πολύ μικρότερο το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε στην νομοθετική ρύθμιση που προσπαθούμε να περάσουμε.
1: Ωραία.
0: Θα σας πω όμως ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα με είχαν πάρει τηλέφωνο και από τη Χαλκιδική παλιότερα που ξέρανε ότι ασχολούμαι με αυτό.
1: Ναι.
0: Και από τη Χαλκιδική.
1: Μάλιστα.
0: Και από την Αττική που υπάρχουν, όπου υπάρχουν κληροτεμάχια. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω τώρα το τρέχει ο Δήμαρχος με τον ίν αντιδήμαρχο,
1: ναι.
0: Βολιοδομή, γιατί εγώ δεν είμαι πια,
1: ναι.
0: Βολιοδομία και δημοτική περιουσία, να τακτοποιηθεί αφού πραγματικά φτάσαμε στο σημείο 0. Νομίζω ότι θα πετύχουμε μια
1: καλή. Πολύ ωραία.
0: Και
1: λόγω,
0: και
1: λόγω,
0: ναι.
1: Και λόγω της επαγγελματικής σας ιδιότητας ως πρώην πρόεδρος Συμβολιογράφων Κρήτης μπορείτε να συμβάλλετε προκειμένου να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει να κλείσει αυτό το μέτωπο το ανοιχτό για να μην το βρουν μπροστά τους και οι επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ.
0: Σας λέω ότι το 12 έγινε μεγάλη προσπάθεια της κατάργησης των κληροτεμασίων.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μας είχε προλάβει ο νόμος των αυθαιρέτων. Υπάρχει ένα γαϊτανάκι τέλος
1: Μάλιστα.
0: πάντων προβλημάτων που νομίζω ότι αυτή
1: Ωραία.
0: Τη στιγμή
1: σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και επιτρέψτε μου να πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που βρίσκεται η κυρία Σοφία Τσαγκαράκη. Η κυρία Τσαγκαράκη είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου. Κυρία Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: καλή σας
1: ημέρα. Έχουμε προβλήματα πολλών ταχυτήτων σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο. Εσείς είστε στην περίπτωση, ο νομός Λασιθίου εννοώ, είναι στην περίπτωση εκείνη που το κτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί, έχει γίνει η ανάρτησή του, αλλά παραμένουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Σωστά?
2: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε ενεργό κτηματολόγιο.
1: Ενεργό κτηματολόγιο. Τι σημαίνει, εξηγήστε στους ακροατές σας παρακαλώ, τι σημαίνει ενεργό κτηματολόγιο?
2: Είμαστε στο επόμενο βήμα από αυτό που βρίσκεται
1: ένα μέρος του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου.
2: Ένα μέρος, ναι, γιατί στο κέντρο της πόλης υπάρχει το ενεργό μέσα στο Ηράκλειο, γύρω στα περίπτωση υπάρχουν και στα πράσινα κρεμότητες. Εμείς λοιπόν έχουν τεράστια στάδια της ανάρτησης. Τώρα οποιαδήποτε διόρθωση πρέπει να γίνει, που περιμένουν πάρα πολλές διορθώσεις, γίνονται με προσφυγή στο δικαστήριο.
1: Μα αυτό είναι φοβερό όμως. Κυρία Τσαγκαράκη, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή προσέξτε κάτι. Στην πρεμούρα της πολιτείας να προλάβει ημερομηνίες, αν έγινε η επίσημη ανάρτηση του κτηματολογίου, έμειναν πάρα πολλοί άνθρωποι στην απέξω, επιτρέψτε μου αυτή τη λαϊκή έκφραση, και οι άνθρωποι τώρα αυτοί είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας το αυτονόητο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σε περιπτώσεις αυτές τις οποίες πραγματικά θα μπορούσε να υπάρχει ακόμη ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή πολλοί οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να δηλώσουν, είτε για κάτι εξωτερικού, είτε γιατί είχαν γίνει κάποια λάθη, και ενημέρωση της ιδιοκτησίας τους και αναγνωρίσουν τώρα το δικαίωμά τους, κυριότητες επειδή θα είναι ως αγνώστων ιδιοκτητών, θα είναι να προσφέρουν στα δικαστήρια με την εκούσια διαδικασία. Η πιο ήπια μορφή διόρθωσης τώρα είναι όπου είναι δυνατόν να γίνουν πρόδειλα, δηλαδή όπου έχουν γίνει λάθη και υπάρχουν μετέτοι διεκτήσεις, με διόρθωση μπορεί με το πρόδειλο, την αίτηση του πρόδειλου, μπορεί να διορθωθεί χωρίς να πάει στο δικαστήριο. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις τώρα είναι λίγες.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμη δεν έχουμε, ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αγνώστα ιδιοκτήτη και οι επικαλύψεις.
1: Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Στο Λασίθι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το δασικό χάρτη. Που ο δασικός χάρτης, ναι, ο δασικός χάρτης με τις χιλιάδες ενστάσεις που έχουν γίνει συνδέεται άμεσα με το κτηματολόγιο. Έτσι δεν είναι?
2: Αφήστε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να προχωρήσω.
1: Ωραία, τι θα γίνει.
2: Εκεί που τώρα.

0: θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αφενός μας χαροποιεί που η εικόνα προς τα έξω του νομού Λεσπίου είναι ότι είμαστε ένα δάσος όλο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλοί. Ένα δάσος, πέρα από δάσος.
0: Ναι.
1: Και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά έχει τόσα, τόσα θέματα. Έχουμε μία επιτροπή, είχαμε μία επιτροπή για τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις, η οποία συνεδρίαζε κάθε δεύτερο μήνα.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές φανούσε και ο δεύτερος μήνας και είναι τρίτο μήνα και έχουμε κρεμότητες, περίπου 15.000 αιτήσεις παραμένουν σε κρεμότητα. Μεγάλη προσπάθεια δημιουργήθηκε και δεύτερη επιτροπή.
0: Μα τι
1: η
0: λέτε.
1: Οποία όμως, η δεύτερη επιτροπή, εδώ και τρεις μήνες δεν έχει συνεδριάσει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η υπηρεσία δεν μπορεί να τη δώσει φακέλους. Υπάρχει μία υπάλληλος, η οποία λέει εγώ δεν προλαβαίνω.
0: Μα δεν είναι λογικό, μα το κατανοητό είναι. Το θέμα είναι η πολιτεία. Δηλαδή υπάλληλος, πού να προλάβει μία υπάλληλος, πόσες ενστάσεις είναι σε κρεμότητα.
1: Όμως δυστυχώς νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να ανοίξουν εύκολα και του εωτού, δεδομένου του ότι υπάρχουν από τις πληροφορίες φυσικά έχουν τοποθετεί 2-3 ακόμη υπάλληλοι για να βοηθήσουν, αλλά δεν προχωράει η διαδικασία. Δυστυχώς είναι κάποιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε μια άλλη εποχή και δεν θέλουν να εξυγχρονιστούν και να λειτουργήσουν προς όφελος του πολίτη, θεωρώντας δεδομένη την παγιοποίηση των θέσεών τους και το μετακίνητό τους. Υπάρχουν σύμφωνα με το νόμο σε περιπτώσεις που η υπηρεσία που προϊστάμενος έχει εισηγηθεί ότι θα πρέπει να προχωρήσει και είναι γεωργική έκταση. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έρχονται οι επιτροπές με τους υπηρεσιακούς όμως μετέχοντες υπαλλήλους διεθνής δασών και δεν δέχονται την εισήγηση, ενώ υπάρχει εγκύκλιο συγκεκριμένη που λέει σαφέστατα ότι όπου υπάρχει εισήγηση θετική όσο το γεωργικό θα πρέπει απλά να επικυρώνεται.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν το κάνουν αυτό, ενώ είναι δέσμη υποχρέωσή τους, θέλουν να επανεξετάσουν και απορρίπτουν.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Είναι τρομερό αυτό και είναι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι από, από τον δικηγόρο, τον μηχανικό.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι από τον επάλληλο της θέσης δασών.
0: Ωραία. Προσέξτε τώρα, Νίκο.
1: Με εγκύκλιο επικαιροποιημένη το Γενάρη, 26.
0: Απαράδεκτο. Και προσέξτε κάτι τώρα. Όταν αυτά επισημαίνονται από έναν κορυφαίο επιστημονικό σωματείο, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως είναι, ξέρω εγώ, το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι, υποτίθεται, το τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλος της πολιτείας. Έτσι δεν είναι? Δεν λαμβάνονται αυτά υπόψη προκειμένου να γίνουν διορθωτικές κινήσεις με συνοπτικές διαδικασίες, υποχρεώνοντας τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν τη δουλειά τους για να μην μπεδεύονται οι άνθρωποι?
1: Προκειμένου, όπως σας είπα, μετά από παρεμβάσεις που έγιναν και επανειλημμένες συναντήσεις, στάλει εγκύκλιος στις διευθύνσεις δασών και παρόλα αυτά επιμένουν να μην εφαρμόσουν εγκύκλιο.
0: Μάλιστα. Είναι ένα
1: και
0: θέμα.
1: Είναι σαφέστατη η οδηγία ότι είναι δέσμη η υποχρέωσή τους, τουλάχιστον σε περιπτώσει υπάρχει θετική εισήγηση της υπηρεσίας, απλά να την επικυρώνουν, ούτε καν να την επανεξετάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, επικυρώνεται για να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Είναι φοβερό το θέμα.
0: Είναι φοβερό το θέμα. Τι μέλη γενέστε? Δώστε μου το χρόνο. Γιατί ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα κάνουμε παραπάνω από 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε για τον επίλογο. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός.

0: ανώτερο όλων.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να αναφέρουμε ότι συζητάμε με την κυρία Σοφία Τσαγκαράκη, είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου. Συζητάμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στο χτιματολόγιο σε συνάρτηση με τους δασικούς χάρτες και όχι μόνο, προβλήματα σοβαρά, και είναι με το ενεργό χτιματολόγιο όπως είναι στην περίπτωση του Λασιθίου, αλλά και με την χτιματογράφηση που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Ηρακλείου. Αυτά θα τα δούμε μετά. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, κυρία Τσαγκαράκη, πάρα πολλά μηνύματα. Για να μην το ξεχάσω, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι, μια απάντηση μόνο στον ακροατή. Μου λέει ότι έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε το χτιματολόγιο και του ήρθε τώρα μήνυμα να ελέγξει αν το χτιματολόγιο του είναι σωστό. Και λέει ότι στα κομμάτια που είναι δασικά πρέπει να κάνει ένσταση ή να το αφήσει όπως είναι. Πρέπει να κάνει ένσταση, σωστά?
6: Βέβαια, και έτσι, αν έχει και τίτλους αυτής, φυσικά και πρέπει να κάνει.
5: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Τι θα γίνει με όλη αυτή τη διαδικασία? Γνωρίζω ότι οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης είστε σε επικοινωνία, είστε σε επαφή. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή, είναι βέβαιο, είναι βέβαιο ότι μπαίνουμε σε περιπέτειες. Μπαίνουμε σε περιπέτειες.
6: Ακριβώς. Έτσι δεν γίνεται? Μπαίνουμε σε περιπέτειες. Ναι. Ο κόσμος μπαίνει σε περιπέτειες και εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην επικοινωνία και στην επίλυση.
5: Ναι.
6: Πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές.
5: Ναι.
6: Όσον αφορά σε εμάς την περίπτωση μας το Λασίθι. Πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε, αν θεωρήσουμε ότι είναι υποστελεχωμένη, αν και οι τελευταίες πληροφορίες, λέει η υπηρεσία, λένε ότι μπορεί να συνεργαστεί υπάλληλος που έχει την εμπειρία με τους νέους που έχουν έρθει, ναι, αν συνεργαστούν.
5: Ναι.
6: Εάν, εν πάση περιπτώσει, στελεχωθεί όπως πρέπει, που ναι, πρέπει να λειτουργήσει, και προχωρήσουν οι ενστάσεις με μια ταχύτητα και εφαρμόζουν και τις εγκυκλίους έτσι ώστε να μην κολλησιεργούν και οι μισές ενστάσεις να επανεξετάζονται, να υπάρχει θετική εισήγηση, πιστεύω ότι θα γίνουν ταχύτερα τα βήματα. Δυστυχώς όμως, όσον αφορά την επίλυση μέσω της δικαστικής εισόδου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν, αυτοί δεν μπορούν να την αποφύγουν.
5: Ναι. Δεν μου λέτε σωστά. Ναι, για ολοκληρώσει.
6: Για τα βασικά, μόνο θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πρέπει να το γνωρίζουν ναι, οι πολίτες. Ότι δεν υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας να εμφανίζει το δημόσιο στην Κρήτη, δεν μπορεί να γίνει δεχτό.
5: Ναι.
6: Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν δημόσια βασικά. Μπορεί να υπάρχουν τα ιδιωτικά, να έχουν κρυθεί
5: ναι,
6: κάποιες συνθήκες ότι είναι δασικά.
5: Ναι.
6: Δημόσια δασικά όμως, το τεκμήριο κυριότητας που τους δίνει το κτηματολόγιο στο δημόσιο, δεν μπορεί να γίνεται δεκτό, δεδομένου ότι υπάρχει και αποφάσεις του Αρείου Πάγου,
5: ναι,
6: αλλά και το δημόσιο. Όσον αφορά την Κρήτη, δεν υπήρξε διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη.
5: Ναι.
6: Ήταν διάδοχος στο δημόσιο της Κρητικής Πολιτείας, και η οποία είχε αστικό κώδικα από το 1904, όπου ισχύουν οι συνθήκες ναι, και οι διατάξεις για την εγκυριότητα με τη μορφή της Χρυσής Εκκλησίας και με τους τίτλους.
5: Ναι.
6: Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες ερχόντουσαν
5: ναι,
6: και έπαιρναν τις δημούσαν άλλο καθεστώς, αυτές δεν εφαρμόζονται μετά την ένωση της Κρήτης. Είναι καθαρά η ένωση της παλιάς κρητικής πολιτείας. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου των
5: τι θα κάνετε εσείς? Δηλαδή ξέρω ότι είστε σε επαφή όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης. Σωστά? Μιλάτε.

0: δηλαδή
1: η πρώην.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί έχουμε.
0: Ωραία, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
1: Πανελή,
0: τι θα κάνετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούστε λίγο. Και το λέω με έμφαση. Εδώ μια πολιτεία έρχεται και υποχρεώνει μια ολόκληρη περιφέρεια να προσαρμοστεί και να βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, αγνοώντας ή αν θέλετε ορθότερα αδιαφορώντας για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Και ρωτώ, θα εξετάζατε το ενδεχόμενο προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να σταματήσει? Κινδυνεύουν να χάσουν άνθρωποι περιουσιακά στοιχεία.
1: Εάν δεν έχουμε άλλες λύσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε και αυτή τη λύση.
0: Και αυτή
1: αλλά
0: τη
1: πρέπει
0: λύση.
1: Να εξετάσουμε όλα τα άλλα ενδεχόμενα,
0: ναι.
1: Όλες τις άλλες δυνατότητες που έχουμε, πίεσης, ενημέρωσης, διεκδίκησης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να και αυτά με τη συλλογική
0: ωραία.
1: Μορφή και ναι. Με έναν σωστό συγχρονισμό.
0: Ερώτηση.
1: Πιθανότητα να φέρουν αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κυρανάκης είναι αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Σωστά?
1: Σε αυτό το στάδιο δεν ξέρω αν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης. Δεν θα το έλεγα τόσο δεδομένο.
0: Δηλαδή, με ποιο θα μπορούσατε να μιλήσετε στην κυβέρνηση για να καταστεί δηλαδή κοινωνός του προβλήματος, καταλάβατε τι λέω?
1: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε και να
0: ένα πρόβλημα πολλών ταχυτήτων. Δεν είναι ένα θέμα. Έχει διάφορα στάδια.
1: Λοιπόν, ναι. να σας πω,
0: ναι.
1: Τα προβλήματα είναι το κτηματολόγιο και τα βασικά όπως τα έχουμε τοποιήσει.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν αρμόδιοι υπουργοί και υπουργεία και γενικοί γραμματείς.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε διάλογο μαζί τους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να εξελίσσουν την επικοινωνία με αυτούς,
0: ναι.
1: Να δούμε και αν φτάσουμε σε αδιέξοδο,
0: ναι.
1: Τότε θα φτάσουμε... Εκεί να φτάσουμε στον κύριο Κυρανάκη, να φτάσουμε στον πρωθυπουργό. Δηλαδή νομίζω ότι
0: ναι.
1: Όταν δούμε ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα με τους αρμόδιους,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε λύσεις.
0: Σε
1: επικοινωνία που θα οδηγήσει
0: σε πιο δραστικές παρεμβάσεις, μήπως καταφέρετε. Δεν μου λέτε, επειδή φαντάζομαι, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Είναι μόνο για την περιοχή της Κρήτης ή και για την
1: Όχι,
0: υπόλοιπη
1: και
0: Ελλάδα
1: και
0: για την υπόλοιπη
1: ναι,
0: Ελλάδα
1: ναι,
0: και το επόμενο
1: υπάρχουν περιοχές στη
0: ναι,
1: Ρόδο,
0: ναι.
1: στην Κέρδη
0: και το επόμενο ερώτημά μου είναι εάν έχει συζητηθεί αυτό στην ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης της Ελλάδος, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις...
1: Και στην ολομέλεια της Κρήτης, γιατί έχουμε και εμείς μια άτυπη ολομέλεια, οι τέσσερις
0: ναι.
1: δικηγορικές συλλογές.
0: Αλλιώς είναι οι τέσσερις και αλλιώς είναι της Ελλάδος.
1: Έχει συστηθεί ναι. κατ' επανάληψη και στην ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.
0: Ναι.
1: Και είχαν τεθεί τα διέξοδα και υπάρχει όπου μπορεί να παρέμβει η ολομέλεια,
0: ναι.
1: γίνεται. Και ειδικά για το κτηματολόγιο υπάρχει εκπρόσωπος
0: ναι.
1: και στο... στον ολικό πρόσωπο του
0: ναι,
1: κτηματολογίου στην
0: ναι,
1: Αθήνα,
0: ναι, ναι.
1: σε επιτροπή η οποία μεταφέρει τα προβλήματα και συζητώνται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηματολογίου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή άμεση εκπροσώπηση από την Ολομέλεια. Εκεί λοιπόν πήγα προηγουμένως να πω και θα το μου δίνει την ευκαιρία τώρα,
0: ναι.
1: ότι θέλω πραγματικά και παρακαλώ τους πολίτες να καταγγέλνουν τα προβλήματα. Να τα καταγγέλνουν πώς? Να στέλνουν στους δικηγορικούς συλλόγους email του προβλήματος και οι πολίτες και οι δικηγόροι.
0: Mm-hmm.
1: που ασχολούνται με το κτηματολόγιο βασικά. Στους δικηγορικούς συλλόγους το email με το πρόβλημα, όχι με γκρίνια, με το
0: ναι.
1: πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κατέθεσα με τον αριθμό πρωτοκόλλου την αίτησή μου, περιμένω 1,5 χρόνο
0: Μάλιστα.
1: και δεν έχω απάντηση.
0: Κατάλαβα.
1: Πήγα στην Επιτροπή Δασών και μου απέρριψαν δεδομένου του.
0: Για να έχετε κι εσείς τα επιχειρήματα εκείνα.
1: Ακριβώς. Και όταν έχουμε καταγεγραμμένα τα προβλήματα,
0: που θα δείξετε στους εκπροσώπους της κυβέρνησης το μέγεθος του προβλήματος.
1: Ακριβώς, βοηθάνε στο να προχωρήσουμε γρηγορότερα στην επίλυση των θεμάτων. Διαφορετικά,
0: ναι.
1: όταν μεταφέρουμε, μου είπε, άκουσα,
0: ναι,
1: μου
0: ναι,
1: κατήγγυλαν.
0: Ναι.
1: Προφορικό λόγο στην
0: Σωστό, σωστό.
1: Επομένως, εγώ θέλω, μου δίνω την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πολύ να πω αυτό στους πολίτες και στους συναδέλφους μου
0: ναι.
1: να καταγράφουμε email, να στέλνουμε ένα email στους συλλόγους με καταγεγραμμένο το πρόβλημα,
0: ναι.
1: έτσι ώστε να τα συγκεντρώσουμε και να μπορούμε να κάνουμε. Πιο άμεσα κατανοητό το θέμα μας για να έρθουν και οι αντίστοιχοι έλεγχοι να γίνουν. Επίσης, υπάρχει και στο σελίδα του κτηματολογίου η δυνατότητα και εκεί να εκφράσουν και να καταγράψουν.

0: λύσουν το πρόβλημά τους, να στείλουν email.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό για το χρηματολόγιο. Αυτά δεν μπορούν να τα αγνοήσουν.
1: Μάλιστα. Κυρία Τσανγκαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
1: Μα τι λέτε τώρα,
0: είναι
1: υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε βήμα σε όλους εσάς που ασχολείστε και βιώνετε το πρόβλημα, προκειμένου να πιέσουμε με τη δημοσιοποίηση να βρεθεί λύση, να σκύψει η πολιτεία πάνω από αυτό το πρόβλημα. Και θα το ξαναπώ πάλι, κινδυνεύουν άνθρωποι να χάσουν περιουσιακά στοιχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και να ξέρετε ότι το Ράδιο Κρήτη πάντα θα σας δίνει βήμα για να αναδεικνύουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα του νησιού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να έχουμε καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
0: Να μην είναι πολύ πολύ θερμό.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά την καλημέρα μας. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά με τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη για να δούμε και μια άλλη παράμετρο σε αυτό που συζητάμε σε σχέση με το χρηματολόγιο που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής και τραγωδίας εκτυλίζονται στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που χτύπησε την Τετάρτη τη χώρα, με τις προβλέψεις για τα θύματα να είναι δραματικές και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 10.000 νεκρούς. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί και οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 700. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Παρασκευή Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με επίκεντρο την εκπαίδευση, την καινοτομία και τις θεσμικές συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία. Συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμού σε χωριό του Ηρακλείου στη γιορτή του Κλείδωνα, με χειροπέδες ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και 4 μέλη της οικογένειάς του. Στο σπίτι των συλληφθέντων εντοπίστηκαν φυσίγγια και είδη οπλισμού. Ο νόμος Κυρανάκη προκαλεί δικαστική σύγκρουση με μαζικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από εταιρείες και ιδιοκτήτες εκμισθωμένο γεωταχή με οδηγό, ενώ η εξαίρεση που ισχύει για την Κρήτη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους τοπικούς επαγγελματίες. Ανακοινώνονται στη μία το μεσημέρι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS. Αλλάζουν τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές αγορές. Από την 1η Ιουλίου, παραγγελίες αξίας μέχρι και 150 ευρώ από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβαρύνονται με σταθερό τέλος 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Στα αθλητικά, Βραζιλία, Μαρόκο, Ελβετία, Καναδάς, Μεξικό και Νότια Αφρική πήραν την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Βραζιλία-Σκωτία 3-0, Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Μεξικό-Τσεχία 3-0, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Ελβετία-Καναδάς 2-1 και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Η αναγέννηση Αλκαλοχωρίου θα συμμετάσχει στη νέα σεζόν στην Elite League, πρώην Α2 μπάσκετ, καθώς εξασφάλισε τη σχετική αδειοδότηση από την Ελληνική Ομοσπονδία. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Η άνεμη πνέων βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο καταστήριο.

0: κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Μανώλη, τον ακροατή, ο οποίος μου στέλνει μία φωτογραφία έξω από τις αφίξεις του αεροδρομίου Ηρακλείου, που δείχνει τα γραφεία, προφανώς τουριστικά, που είναι στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο, και γράφουν διάφορα απ' έξω, και μου λέει είμαστε για κλάματα, και μου λέει μια εικόνα 1000 λέξεις, δείτε, για δείτε τον αριθμό σειρά των γραφείων έξω από τις αφίξεις, είμαστε για γέλια και για κλάματα. Είναι αλήθεια, πρόσεξε τώρα Δημήτρη, μα έχει ενδιαφέρον να έρθει να το δεις. Έλα να το δεις λίγο. Γράφει. Υπάρχει αρρύθμιση, ακούς. Υπάρχει αρρύθμιση πάνω στα γραφεία και γράφει 25-26. Μετά ποιο είναι? Λάθος. Είναι το 28, μετά είναι το 27 και μετά είναι το 29. Δηλαδή, πρόσεξε, αυτός που τα έφτιαξε, βρε παιδί μου, έχασε το λογαριασμό, δηλαδή είναι 25-26, 28-27-29. Και ξέρεις τώρα, βγαίνουν οι τουρίστες έξω, βγαίνουν οι τουρίστες έξω, τα βλέπουν. Λοιπόν, όλα θα φτιάξουν μια μέρα. Δεν θέλω να στενοχωριέστε, χαλαρώστε, απολαύστε το καλοκαίρι. Είναι εικόνες, θα το αναζητήσουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Δηλαδή μην του λέμε πολλά, διότι θα το αναζητήσουμε. Φανταστείτε όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου Καστελίου και θα θέλετε για παράδειγμα να φύγετε με την πτήση την πρωινή, ότι θα πρέπει να σηκωθείτε από το Ηράκλειο περίπου στις 4:30 να πάτε στο Καστέλι για να προλάβετε την πτήση. Αυτά που ξέρατε ότι το αεροδρόμιο είναι δίπλα μας, να τα ξεχάσετε. Γι' αυτό σας λέω ότι θα το αναζητήσουμε το αεροδρόμιο. Γίνεται που και λάθος, τι να πω. 25-26, 28-27-29. Έτσι γίνεται. Σιγά τώρα, ποιος το βλέπει αυτό? Μόνο ένας παρατηρητικός ακροατής όπως ο Μανώλης, που μας έστειλε και τη σχετική φωτογραφία και τον ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, βρε Δημήτρη, να πας εκεί, να είσαι τουρίστας και να ψάχνεις το 27 και να βλέπεις ότι έχουμε χάσει το λογαριασμό. Πάμε όμως στο θέμα που ξεκινήσαμε να αναδεικνύουμε σε σχέση με το κτηματολόγιο, γιατί ομολογώ ότι εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, δώσαμε τη μία πτυχή που έχει να κάνει με τα κληροτεμάχια στην Αλικαρνασσό. Μιλήσαμε με την κυρία Αρχοντάκη, η οποία το έχει αναδείξει, το γνωρίζει το θέμα ως πρώην πρόεδρος των συμβολιογράφων αλλά και ως αντιδήμαρχος πολεοδομίας πριν από μερικούς μήνες. Μιλήσαμε με την κυρία Σοφία Τσαγκαράκη, είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, για το ενεργό κτηματολόγιο. Και ερχόμαστε τώρα τη δική μας περιοχή που έχουμε και από τα δύο. Δηλαδή έχουμε και ενεργό κτηματολόγιο που είναι το απόλυτο μπάχαλο, αλλά και τη χτιματογράφηση.

0: έτσι που είναι σε εξέλιξη, που επίσης είναι το απόλυτο μπάκαλο. Και έχεις και τους αρμόδιους κυβερνητικούς που σου λένε ότι η προθεσμία λήγει τον Ιούλιο. Ό,τι προλάβαμε, κάναμε. Έχω τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, είναι αντιπρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι ο άνθρωπος που έχει βιώσει για τα καλά την όλη διαδικασία, γνωρίζει όλες τις πτυχές του ζητήματος και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του για αυτό το σημαντικό θέμα. Και για το ενεργό χτιματολόγιο, που είναι το απίστευτο μπάχαλο, αλλά και για τη χτιματογράφηση που καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν ισχύσουν αυτά που λέει η πολιτεία, θα γίνει η ανάρτησή του τέλος Ιουλίου. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, υπάρχουν απίστευτα προβλήματα τα οποία διαπιστώσαμε, τα οποία δυστυχώς σε πολύ κέρυες περιοχές, θα έλεγα με υψηλό κόστος. Έτσι, το Βόρειο Παραλιακό Μέτωπο Ηρακλείου ουσιαστικά συζητάμε. Συζητάμε για το Δήμο Μαλεβιζίου, συζητάμε για τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου, εκτός βέβαια από το Γαλλικρατικό Δήμο Ηρακλείου, που είναι παλιό χτιματολόγιο,
0: ναι.
1: Και μιλάμε για το Δήμο Χερσονήσου. Άρα αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι συζητάμε τουλάχιστον για τις παραλιακές ιδιοκτησίες, οι οποίες είναι υψηλής αξίας και στρατηγικής σημασίας, θα έλεγα, για την Κρήτη και για την ανάπτυξη της Κρήτης. Βλέπουμε απίστευτα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν τα έχουμε συναντήσει, ούτε τα συναντούμε σε τέτοιο τουλάχιστον βαθμό στα λειτουργούν χρηματολόγια που είναι στους υπόλοιπους δήμους. Δυστυχώς υπάρχουν, έχω διάφορες αναφορές από πολίτες με διάφορα προβλήματα. Κάναμε μάλιστα και μια εκδήλωση προημερών στο τεχνικό μελητήριο που είχαν έρθει ο πρόεδρος του Εθνικού Χρηματολογίου μαζί με τους συνεργάτες του. Έγινε, τι να σας πω τώρα, προφανώς υπήρχε μια ένταση πάρα πολύ μεγάλη,
0: ναι.
1: Διότι οι συνάδελφοι καλούνται ουσιαστικά και οι τοπογράφοι και οι πολιτικοί μηχανικοί να μπουν σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή στην οποία θα πρέπει να διορθώνουν αυτά τα οποία ήδη ξανακαταθέσανε. Δηλαδή έχω περιπτώσεις στις οποίες έχουν κατατεθεί κανονικά τα τοπογραφικά τα οποία τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι σε έξα με τις προδιαγραφές που όριζε ο νόμος για το χρηματολόγιο,
0: ναι.
1: Και είναι μέσα, βρίσκουν άλλες ιδιοκτησίες,
0: ναι.
1: Βρίσκουν άλλα όρια, περασμένα με έναν τρόπο που δεν έχουμε καταλάβει γιατί συμβαίνει όλο αυτό,
0: ναι.
1: Και μάλιστα όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν προχωρήσατε στην διαδικασία την οποία ορίζει ο νόμος που μιλάει για προανάρτηση, στη συνέχεια να πάμε στην ανάρτηση την οποία έχετε προχωρήσει τώρα, γιατί παραλείψατε το στάδιο της προανάρτησης που ουσιαστικά ήταν πολύ πιο εύκολο, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει χαρτιά, δεν είχαν καταθέσει τα εμπράγματα δικαιώματά τους, δεν είχαν καταθέσει τοπογραφικά, μπορούσαν να τα καταθέσουν. Απάντηση δεν πήραμε, ουσιαστικά έμεινε στο γεγονός ότι πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή το χρηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Και ακούγοντας, σας έλεγα και τον Πρωθυπουργό προχθές,
0: ναι.
1: Από μερικές μέρες, που έλεγε ότι ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο.
0: Μα είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να λέει ότι υπολείπεται το 1% ακόμα για να ολοκληρώσουμε το χρηματολόγιο?
1: Το χρηματολόγιο. Δηλαδή, πραγματικά είναι απορία άξιων ή δεν τον πληροφορούν σωστά το τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη χώρα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε εμάς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, σε όλη τη χώρα είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Γιατί
0: ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός φάνηκε, τουλάχιστον εγώ αυτό εισέπραξα, να μην έχει εικόνα. Δηλαδή δεν ξέρει ο άνθρωπος μάλλον ότι τελικά δεν είναι το 1% που υπολείπεται για να ολοκληρωθεί το χτηματολόγιο, αλλά είναι τεράστιες εκτάσεις εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή μας, το τελευταίο, η τελευταία χτηματογράφηση. Είμαστε στο 45%. Σωστά?
1: Σωστά. Είναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι του λένε ότι η διαδικασία τελειώνει, κλείνουν το χρηματολόγιο.
0: Περιμένετε.
1: Όσοι μπήκαν, μπήκαν.
0: Περιμένετε.
1: Όσοι έμειναν, έμειναν.
0: Περιμένετε τώρα. Να ακούσουμε καταρχάς έναν ακροατή που κάτι θέλει να ρωτήσει, να μην τον αφήσουμε παραπονούμενο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ταβερναράκη.
0: Σας ακούει.
2: Έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο είναι 1250 μέτρα σύμφωνα με το τοπογραφικό. Το κτηματολόγιο μας πέρασε 1188.
0: Ναι.
2: Γράφει

0: στην κάτω μεριά η αεροφωτογραφία
1: ναι.
0: στη απόκριση συν πλην 85 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να κάνουμε κάποια έσταση εμείς. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι ή το αφήνουμε ως έχει από τη στιγμή που υπάρχει η απόκριση.
2: Όχι, από τη στιγμή που υπάρχει απόκριση και σας δίνει το δικαίωμα στα πλαίσια της έστασης, είναι στη κλιματογράφηση την τωρινή ή λειτουργούν κλιματολόγιο.
1: Ναι.
0: Όχι, την τωρινή που κάναμε τώρα και αναρτήσαν τους πίνες.
2: Ωραία, θα κάνετε ένσταση να καταθέσετε ξανά το τοπογραφικό σας με καινούρια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περαστούν και να είναι ακριβώς στα όρια. Δεν ξέρω αν υπάρχει επικάλυψη με άλλη ιδιοκτησία. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Εγώ θα έλεγα,
2: να...
1: ναι, εγώ θα έλεγα αγαπητέ μου, για να μην σας πούμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύει και τα λοιπά, να πάτε σε ένα μηχανικό να το δει για να σας πει την άποψη. Επίσημα,
2: ακριβώς,
1: δηλαδή μην κάνουμε το λάθος
2: που σας έκανε το τοπογραφικό.
1: Ναι,
2: σωστά.
1: Ναι, ναι. Για να μην έχουμε κάποιο, δηλαδή καλύτερα να ξέρουμε, γιατί είναι συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ένα γενικό ερώτημα που θα μπορούσε να απαντήσει ο κύριος Ταβερναράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη.
2: Πάντως γενικά κύριε Αργυράκη, όσοι πολίτες βλέπουν αποκλίσεις
1: ναι.
2: σε σχέση με το τοπογραφικό, εάν και εφόσον έχουν καταθέσει τοπογραφικό βέβαια
1: ναι, ναι.
2: και δεν είναι απλά δεν έχει περαστεί απάνω ως, χωρίς τοπογραφικό, δηλαδή μπορεί να έχει κατατεθεί και απλά να έχει γίνει ο εντοπισμός του
1: ναι.
2: από το μηχανικό ναι. ή από κάποιο λογιστή, γιατί ναι. πολλά έχω δει τα μάτια μου ή από το, ναι. κάποιο δικηγόρο έτσι.
1: Ναι.
2: Αν δεν έχει κατατεθεί λοιπόν τοπογραφικό
1: ναι.
2: το οποίο θα είναι σε έξα με δορυφορικές, δηλαδή συντεταγμένες
1: ναι.
2: και αυτές δεν έχουν περαστεί απάνω στο σύστημα, σημαίνει ότι κάποιος άλλος ή κάποιο όμορο οικόπεδο
1: ωραία.
2: Έχει καταθέσει ένα αντίστοιχο τοπογραφικό και έχει γίνει
1: ερώτηση.
2: Διευθέτηση στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ερώτηση.
2: Ή μπορεί να είναι ένα κομμάτι ρέμα, πολλά ωραία. Πράγματα μπορεί να συμβαίνουν.
1: Ερώτηση.
2: Καλά είπατε να ξαναπάνε στους πολίτες, να οι πολίτες να ξαναπάνε στους μηχανικούς, να δουν τι έχουν καταθέσει, να το επικαιροποιήσουν και να ξανακάνουν την έστασή τους, εάν και εφόσον αξίζει τον κόπο.
1: Λοιπόν. Επειδή έχω, τι να σας πω τώρα, εδώ γίνεται μια βροχή πώς το λένε, μηνυμάτων και τα λοιπά, εγώ θέλω να ζητήσω ναι, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Εγώ θα έλεγα να συμβουλευτούν τους μηχανικούς τους, τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, διότι είναι εξειδικευμένες περιπτώσεις και δεν θα ήθελα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να δώσουμε απαντήσεις που μπορεί να είναι λάθος, διότι δεν έχει ούτε ο κύριος Ταβερναράκης ούτε δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος όλα τα δεδομένα για να σας απαντήσει.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι να απευθυνθείτε στους ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Με ρωτάει εδώ ένας κύριος και μου λέει ότι του ζητήσανε 5.000 ευρώ για να κάνει το κτηματολόγιο. Νομίζω ότι είναι πολλά χρήματα για να κάνει το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολλά, εκτός εάν χρειάζεται να κάνει τοπογραφικά και δεν ξέρω πόσα ακίνητα είναι, δεν το ξέρω.
2: Μπορεί να είναι πολλά
1: αλλά...
2: ακίνητα, μπορεί να είναι πολλά πράγματα.
1: Ναι, δεν
2: να
1: ξέρω, είναι. Αλλά δεν εγώ θα έλεγα ναι, να πάει και αλλού, να ρωτήσει ένα-δύο ανθρώπους,
2: να
1: κάνει μια έρευνα αγοράς. Ναι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τώρα, βέβαια. Λοιπόν, ακούστε με λίγο τώρα.
2: Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Αργυράκη, για να μην υπάρχει παρεξήγηση και να μην βρίσκεστε για εσείς και εγώ σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
2: Προφανώς και δεν μπορώ να απαντήσω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν έχω στοιχεία μπροστά.
1: Βέβαια.
2: Κάποιες γενικές αμφιβολίες.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό.
2: Να έχει κάτι,
1: είμαστε εδώ για να την λύσουμε.
2: Να τις πούμε και να πούμε νομίζω ότι την προσοχή ολονών, να
1: ωραία.
2: Κοιτάξουν τι έχει περαστεί μέσα,
1: έτσι.
2: Να δουν εάν τα στοιχεία είναι σωστά,
1: ναι.
2: Να πάνε να βρουν το μηχανικό που τους έκανε το κτηματολόγιο. Τον συνάδελφο που τους έκανε το τοπογραφικό να επικαιροποιήσει τα στοιχεία
1: στις
2: δεδομένες που έχουν περαστεί μέσα και αν υπάρχει θέμα
1: ωραία.
2: Να προχωρήσουν σε έντονο
1: λοιπόν,
2: τον ειδικό μου δίπλα.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να κάνω 2-3 ερωτήσεις γενικές, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτές θα καταλάβουν και οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι γίνεται. Πάμε στο ενεργό κτηματολόγιο. Στο ενεργό κτηματολόγιο.
2: Λειτουργούν.
1: Δεν ξέρω πώς να το πω. Λειτουργούν κτηματολόγιο.
2: Λειτουργούν λέγεται. Λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν έχει σημασία.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, αυτό το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή
1: ωραία.
2: Και που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο τα στοιχεία για τα κατά σύμφωνα με τα ΚΑΕΚ για να εκδώσει οικοδομική άδεια.
1: Λοιπόν,
2: να κάνει μια
1: πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο τώρα. Ναι. Πάω λοιπόν τώρα εγώ στο κτηματολόγιο αυτό που το έκανα πριν το 2019, πότε έγινε, δεν θυμάμαι. να κάνω μια διαδικασία.

0: μεταβίβαση του ακινήτου, να βγάλω μία άδεια, δεν ξέρω και εγώ τι, και διαπιστώνω ότι το ακίνητο που είχα δηλώσει εγώ και είχα κάνει όλες τις ενέργειες και τα λοιπά, μου είναι, δεν είναι στο χώρο που βρίσκεται το ακίνητό μου, το έχουν πάει μερικά μέτρα παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Τι κάνω.
1: Παρακάτω.
0: Ή παρακάτω ή παραπάνω. Στη θέση του δεν είναι.
1: Σας είπα, έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Ναι.
0: Τι κάνω με διαφέρει εμένα.
1: Κάθε χιλιάδες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Κάθε περίπτωση για πάνω του. Λοιπόν, κοιτάξτε,
0: τι κάνω.
1: Όταν μιλάμε για λειτουργούν φτωματολόγιο, σημαίνει ότι το φτωματολόγιο αυτό για να μπορέσει να διορθωθεί,
0: ναι,
1: πρέπει να πας σε δικαστική διαδικασία.
0: Μα δεν είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: πρέπει να γίνει δικαστήριο, προκειμένου να πει στο δικαστή ότι το ακίνητό μου δεν είναι στο, πού να πω τώρα, Ικάρου 25, αλλά είναι Ικάρου, ξέρω εγώ, 17. Μα είναι δυνατόν. Πάμε αλλού. Ακούστε λίγο.
1: Αυτά τα λάθη και πολλά περισσότερα δυστυχώς υπάρχουν. Θα τα συναντήσουμε και μπροστά μας, θα τα συναντήσει και κάθε πολίτης.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όλη αυτή η προσπάθεια πολλές φορές μπορεί για κάποιους πολίτες να είναι μια μεγάλη και πολύ επίπονη και πολύ παλιδάπανη,
0: ναι,
1: διαδικασία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είχαμε πει, γι' αυτό λέμε και σε αυτά τα οποία έχουμε την κινηματογράφηση τώρα. Οι πολίτες τους εφιστούμε την προσοχή να δουν, να κοιτάξουν τα ακίνητά τους με λεπτομέρεια, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, διότι, ναι, αύριο μεθαύριο είτε αυτοί είτε τα παιδιά τους θα το βρούνε μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Θα μπουν σε διαδικασίες, θα είναι χρονοβόρες.
0: Πολύ ωραία. Ακούστε με τώρα, γιατί θέλω μέσα από αυτό να λύσουμε τις απορίες των περισσότερων που μας παρακολουθούν. Εγώ λοιπόν είμαι στη δεύτερη περίπτωση, στη χτηματογράφηση, που αν όλα πάνε καλά μέχρι τέλος του Ιουλίου θα γίνει η επίσημη ανάρτηση. Σωστά.
1: Ναι, μέχρι 27 Ιουλίου έχουν δικαίωμα οι,
0: ναι,
1: πολίτες,
0: ναι,
1: να κάνουν,
0: ναι,
1: τις διορθώσεις.
0: Αυτό λέω.
1: Και μετά,
0: όχι,
1: 27 Ιουλίου θα γίνει η επίσημη ανάρτηση.
0: Πολύ ωραία. Αυτό. Πάμε λοιπόν. Εγώ λοιπόν πήγα και έκανα τοπογραφικά σε όλα μου τα χτήματα. Πήγα, έκανα, πώς τη λένε, δήλωσα τα ακίνητά μου στο γραφείο που λειτουργούσε εκεί στην περιοχή του Εθνικού Δρόμου προς Μοίρες. Και πάω τώρα να δω.
1: Απέναντι, ναι.
0: Ναι, ναι. Πάω τώρα να. Ναι, ναι, ναι. Πάω τώρα να δω αν είναι σωστά. Και βλέπω ότι το δικό μου ακίνητο το έχει δηλώσει και ο γείτονάς μου. Τι κάνω, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνω.
1: Ένσταση κανονικά.
0: Κάνω μία ένσταση και μετά. Και μετά.
1: Όπου καταθέτεται τα δικαιολογητικά, τα εμπράγματα δικαιώματά σου. Όταν λέμε. Ναι. Εμπράγματα δικαιώματα, μιλάμε για συμβόλαια,
0: σωστά,
1: για νομικές διαδικασίες στις οποίες μπορεί να έχετε μπει,
0: ναι,
1: ή να έχετε λόγω χρησικτησίας, σε κατά συμβόλαιά σας και οτιδήποτε άλλο νομικό έγγραφο έχετε το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιοκτησία σας.
0: Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Εάν εγώ τα έχω κάνει όλα σωστά και εμφανίζεται ότι το ακίνητό μου το έχει δηλώσει και ο κύριος Ταβερναράκης, πρέπει εγώ να πάω να βρω τον κύριο Ταβερναράκη για να του πω να διορθώσει, ή προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι αυτό είναι δικό μου, δηλαδή να προσκομίσω το, πώς το λένε αυτό, το τοπογραφικό, να προσκομίσω το συμβόλαιο, αυτά είναι αρκετά προκειμένου το χτηματολόγιο να κάνει τη διόρθωση. Ποια είναι η διαδικασία?
1: Ναι, αυτά είναι αρκετά για να κάνει.
0: Είναι αρκετά.
1: Το λόγιο για να κάνει τη διόρθωση. Φυσικά θα,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει και μια έρευνα,
0: ναι,
1: από κάποιο δικηγόρο ή κάποιον
0: ναι,
1: μηχανικό σε,
0: ναι,
1: κάθε περίπτωση για τα,
0: ναι,
1: όρια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά και κάποιο δικηγόρο,
0: ναι,
1: μήπως έχει γίνει κάτι στη μερίδα σας. Γιατί καμιά φορά,
0: ναι,
1: πολλά πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Σας είπα, πολλά έχω δει,
0: ναι,
1: και θα έχω δηλωθεί σε δύο μερίδες διαφορετικές η ίδια ιδιοκτησία.
0: Ναι, ναι. Ακούστε.
1: Ή να γίνει ένα προσύμφωνο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να γίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας
0: λέω. Λέμε για τα οφθαλμοφανή τώρα, δεν λέμε τώρα για περιπτώσεις τέτοιες.
1: Περιπτώσεις τώρα τις οποίες έχουν συμβεί, κύριε Αργυράκη. Κρήτη. Είμαστε, ξέρω πολύ καλά ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Λόγω των ιδιοκτησιών.
0: Σωστό.
1: Ακόμη και πολύ σκληρά πράγματα. Λοιπόν, τα οποία δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα τα γνωρίζουμε όλοι.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Κάθε ένας μας,
0: ναι,
1: να είναι προσεκτικό.
0: Προσέξτε
1: και
0: κάτι
1: να,
0: άλλο.
1: Αν μη τι άλλο, να γίνει και η έρευνα και η έρευνα η οποία θα πρέπει να γίνει από τον δικηγόρο, εάν και εφόσον κάποιος άλλος έχει δηλώσει κάτι άλλο.
0: Προσέξτε κάτι,

0: μεγάλο.
1: Κάποιο νομικό, ναι, νομικό έγγραφο το σωστό, οποίο να παρουσιάζει την
0: ενδοχή
1: κάπου αλλού.
0: Έτσι, λέει λοιπόν,
1: έρευνα, λοιπόν, και τη διοκτησία αυτή.
0: Λέει λοιπόν ένα ακροατή, ενώ έχει συμβόλαιο, φαίνεται κάποιο άλλο στο δικό του ακίνητο και του είπαν, λέει, από το χτηματολόγιο να ψάξει να τον βρει ο ίδιος. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να κάνει ένσταση. Σωστά. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά να πάω να βρω.
1: Πρέπει να την κάνει. Εγώ σας είπα ότι πρέπει να κάνει έρευνα ο δικηγόρος. Όχι να πάει τον βρει, να πάει να βρει να κάνει τι.
0: Βέβαια. Τι. Αυτό λέω.
1: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, κύριε Αργυράκη. Θα πρέπει τα νομικά
0: έργα. Είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, συναλλαγές θα κάνουμε εδώ τώρα.
0: Ή να πάω να τσακωθώ με τον γείτονά μου που κατά λάθος μπορεί να μπει και στη δική μου ιδιοκτησία. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν. Ακριβώς, μπορεί να έχει γίνει λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Μπορεί να ακόμη και ο ίδιος ο μελετής δεν το έχει κάνει λάθος.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Δηλαδή είναι να βάλει κάποιο άλλο όνομα. Καταρχήν, ονόματα διαφορετικά στην κτηματογράφηση,
0: ναι,
1: εμφανίζονται κατά κόρον.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Αυτή τη στιγμή στην κτηματογράφηση που έχουμε.
0: Να δώσουμε το λόγο.
1: Έχουν συμβεί πράγματα, δεν ξέρω πώς το κάνανε την κτηματογράφηση αυτή. Εγώ οφείλω να δηλώσω μέσα από την εκπομπή σας ότι έχουν απόλυτη ευθύνη αυτή τη στιγμή οι ανάδοχοι οι οποίοι κατέθεσαν,
0: ωραία,
1: αυτή τη μελέτη.
0: Πολύ
1: με τόσα πολλά προβλήματα,
0: ναι,
1: τα οποία θα τα βρούμε όλοι μας μπροστά μας. Έχουν,
0: ναι,
1: την απόλυτη,
0: ναι,
1: ευθύνη και φυσικά, ναι, και το γραφείο,
0: ναι, ναι,
1: το χρηματολογικό γραφείο, το οποίο, ναι, ανάρτησε αυτό το πράγμα χωρίς να έχει, μάλιστα, γίνει κανένας έλεγχος.
0: Ωραία. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το μπάχαλο, είναι και το κόστος, το οικονομικό που αναλογεί σε κάθε περίπτωση από τους ανθρώπους οι οποίοι πέραν από τις εργατοώρες που θα χάσουν τρέχοντας πάνω κάτω για να τα ρυθμίσουν, πρέπει να πληρώσουν και το γραφείο που θα αναλάβει να κάνει τις σχετικές διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και, λοιπόν, ξέρετε κύριε Αργυράκη, με στεναχωρεί, και οφείλω να το πω και αυτό, ότι εμφανίζονται πολίτες και λένε ότι όλα τα κάνουν για να παίρνουν χρήματα οι δικηγόροι.
0: Καμία δεν σχέση. Ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Και
1: νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το βγάλουμε από την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Οι μηχανικοί έχουν κάνει τη δουλειά τους όσοι απευθύνθηκαν με σοβαρότητα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και κατέθεσαν αυτό που έπρεπε να καταθέσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Σας είπα ποιος είναι υπεύθυνος, εάν τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν,
0: σωστό,
1: από τους μηχανικούς και από, ναι, τους δικηγόρους,
0: ναι,
1: σας είπα ποιος είναι υπεύθυνος και τα λάθη τα οποία υπάρχουν.
0: Πάμε να ακούσουμε πολύ σύντομα ακροατές, αλλά θα ήθελα να μην είναι προσωπικό θέμα, να είναι κάτι γενικό, γιατί δεν έχει νόημα να το προσωποποιήσουμε. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Κιτάκη.
0: Γεια σας, πολύ καλά.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια γρήγορη ερώτηση μόνο. Ο πατέρας μου πέθανε πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ, λόγω ότι πρέπει να είσαι μηχανική, τοπογράφηση, γενικό παιδί, να εξαιρέσει τον αδερφό του, δεν θα προλάβω να κάνω υποτολογικό στην ώρα του. Θα έχω καμία επίπτωση εγώ προσωπικά, σαν πρόστιμο αργότερα. Αυτό θέλω να ρωτήσω μόνο.
0: Προλαβαίνετε.
2: Είναι μεγάλη διαδικασία να εξαιρέσουμε τον αδερφό του, να χωρίσουμε το.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
2: Για αποδοχή εμένα και του αδερφού.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Θα απολάβω.
0: Για περιμένετε. Για περιμένετε. Είναι μια από τις περιπτώσεις εκείνες τις ειδικές.
1: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη νομικές διαδικασίες, τις οποίες δυστυχώς δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να τις καταθέσουν και θα μπουν σε μια περιπέτεια ξανά μετά,
0: ναι,
1: στην οποία θα είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι σε ένα λειτουργούν χρηματολόγιο. Εμείς, κύριε Αργυράκη, σε κάθε περίπτωση ήδη έχουμε στείλει έγγραφα από το τεχνικό μελητήριο με απόφαση της δικού σας,
0: ναι,
1: για την παράταση της προθεσμίας. Δεν μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να τελειώσει αυτό το πράγμα, με τόσα λάθη τα οποία υπάρχουν, με τόσες λήψεις,
0: ναι,
1: οι οποίες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητήσαμε ακόμη και την απόσυρσή του και την ανάρτηση εκ νέου. Αλλά αμή τι άλλο, θα, μάλιστα, πρέπει να δοθεί μια παράταση,
0: ωραία,
1: στους πολίτες,
0: ωραία,
1: να προλάβουν. Δεν μπορεί μέσα στο καλοκαίρι, στις 27 Ιουλίου και μέσα στον Αύγουστο να γίνει η ανάρτηση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
0: Ωραία.
1: Δεν είμαστε πολίτες.
0: Για να δούμε.
1: Εδώ στην Κρήτη. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Ωραία. Πάμε στον άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, ναι.
0: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα. Μία γενική ερώτηση, απλά και εμένα, αλλά αφορά, ναι, και άλλους πολίτες. Με συμβόλαια που έχουμε καταθέσει όλα τα έγγραφα σε περιοχή, λέει δεν αναρτείται διότι το διοικεί το ελληνικό δημόσιο σε όλη την περιοχή. Στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.
0: Ναι. Τη διεκδικεί το δημόσιο.
3: Ναι, ναι. Τη διεκδικεί, δεν μπορούμε λέει να σας αντιμετωπίσουμε. Και είναι συμβόλαια το συμβολέο να προπαπούδες και προγιαγιάδες μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Για να, κύριε Πρόεδρε, τι λέτε.
1: Ναι, είναι και μία από τις περιπτώσεις τις οποίες συζητήσαμε και στη συνάντηση.

0: είναι πολλά ακίνητα τα οποία πιθανόν, αν δεν ξέρω, ρωτήσετε αν εμφανίζεται δασικό.
1: Ναι.
0: Είναι δασικό το λέω.
1: Είναι δασικό, κύριε μου.
2: Ναι, μου είπαν εκεί πέρα να πάτε, λέει, στη... εμφανίζεται σαν δασικό.
1: Ναι. Κύριε Ταπερναράκη, μήπως να κάνει ένσταση. Μήπως να κάνει ένσταση.
0: Κύριε Αργυράκη, είναι το τραγελαφικό το οποίο συμβαίνει, το οποίο έχουμε ζητήσει, το συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες και μαζί.
1: Ναι.
0: Την νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχουμε ζητήσει να γίνει,
1: ναι,
0: όσον αφορά τα δασικά και το διαφορετικό καθεστώς,
1: ναι,
0: το οποίο υπάρχει στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
1: Ναι.
0: Τα δασικά, το δημόσιο πρέπει να αποδείξει με εμπράγμα τα δικαιώματα, όπως και ο πολίτης, ότι του ανοίγει ένα κτίσμα το οποίο είναι δασικό.
1: Ναι.
0: Ένα κτίσμα, συγγνώμη, μια ιδιοκτησία.
1: Μια ιδιοκτησία.
0: Η οποία είναι δασική. Θα πρέπει λοιπόν να το αποδείξει όπως θα το αποδείξει ο πολίτης. Δεν είναι το φάκτο του δημοσίου. Αυτό λοιπόν το λάθος έχει γίνει κατά κόρον και στα Χανιά,
1: ναι,
0: και στο Ρέθυμνο και σε εμάς τώρα. Αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δεν μου λέτε. Κατά κόρον το λάθος.
1: Ωραία. Τι να πούμε στον άνθρωπο.
0: Είναι διπλή περιπέτεια.
1: Ναι. Τι να πούμε
0: είναι
1: στο.
0: Είναι διπλή περιπέτεια.
1: Να σε κάνει ένσταση.
0: Ένσταση θα πρέπει να κάνει την ένσταση.
1: Να την κάνει.
0: Και περιμένουμε ο μελετητής.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πάρει αυτή τη στιγμή την όποια νομοθετική ρύθμιση, την όποια εγκύκλιο έχει δοθεί από την πολιτεία, ότι το καθεστώς στην Κρήτη είναι, ναι, διαφορετικό.
1: Πολύ
0: θα πρέπει λοιπόν το δημόσιο, το κάθε δασαρχείο δηλαδή,
1: ναι,
0: κάθε δασαρχείο,
1: ναι,
0: για να λέμε που απευθυνόμαστε,
1: ναι,
0: το κάθε δασαρχείο θα πρέπει να αποδείξει ότι τα κτήματα, τα οικόπεδα, οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι δασικές, έχουν πράγματα δικαιώματα.
1: Ευχαριστώ τον ακροατή. Πάμε σε άλλον. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Ήθελα μια σύντομη ερώτηση να
1: παρακαλώ,
3: κάνω.
1: Παρακαλώ.
3: Στο Γάζι έχω μια ιδιοκτησία εντός σχεδίου της Αγίας Μαρίνας,
1: ναι,
3: η οποία ήταν εξ αδιαιρέτου. Πριν 9 μήνες κατέθεσα δικαστική απόφαση ανεξαρτητοποίησης,
1: ναι,
3: και μεταγραφή της στο υποθηκό φυλακείο το τότε.
1: Ναι.
3: Δεν έχει περαστεί όμως μέσα αυτό. Τι να κάνω.
1: Δεν το ξέρω. Κύριε Ταβερναράκη, τι να κάνω.
0: Δεν έχει
1: περαστεί. Ναι, δεν έχει περαστεί.
0: Δεν έχει περαστεί. Να σας πω τώρα, από ελλείψεις τέτοιες είναι, ναι, δεκάδες. Προφανώς θα ξανακάνει ένσταση ο άνθρωπος.
1: Να κάνετε ένσταση.
0: Αυτό
1: να κάνετε ένσταση για να μην μπορείτε μετά να πάτε δικαστικά, σωστά. Γι' αυτό το λόγο.
3: Επανακατάθεση δηλαδή της δικαστικής
1: αποφάσης. Όχι, ένσταση.
0: Όπως θα κάνει πολλοί κόσμος.
1: Ένσταση θα κάνετε στο κτηματολόγιο.
0: Ένσταση και θα καταθέσετε ξανά.
1: Και θα καταθέσετε ξανά στο κτηματολόγιο ότι έχετε την απόφαση του δικαστηρίου που αναφέρει ότι εσείς έχετε πάρει δικαστική απόφαση στο συγκεκριμένο ακίνητο. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Έχει γίνει κάθε τη διοκτησία, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, πολύ σύντομα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω, είμαι στο Δήμο Φεστού.
1: Ναι.
4: Και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει γίνει τελική ανάρτηση.
1: Στο Δήμο Φεστού έχει γίνει. Ναι, έχει γίνει εκεί. Όχι. Δεν ισχύει. Μπου. Το 19, ξέρω εγώ πότε, δεν θυμάμαι. Πότε ήταν η κύριε Ταβερναράκη, πολύ πριν.
0: Τη χάνει να είμαι και εγώ από εκεί, οπότε από αυτό την πάγει.
1: Οπότε ξέρω. Έχει γίνει.
4: Είμαι και εγώ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ταβερναράκη. Στου αναβασμού, όταν παίρνει το χαρτί από τον αναβασμό για να τον καταθέσει στο κτηματολόγιο, που είναι τα μέτρα καθαρά, με του δρόμου δεξιά και αριστερά, γιατί εμένα μου πήραν από τον αναβασμό χωράφι. Και με βγάλανε και έκανα. Πήγα να διορθώσω το θυματολόγιο. Επιτρέπεται?
0: Όχι, βέβαια. Προφανώς. Αν υπάρχει. Κοιτάξτε. Δυστυχώς οι μελετητές, αυτό το γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά στον αναδεσμό κάτω στο τυμπάκι. Δυστυχώς περαστήκανε πολλά πράγματα τα οποία ήταν λάθος περασμένα από τότε που είχε γίνει ο αναδεσμός.
4: Από το 67.
0: Ναι,
4: από
0: το 67.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, από τότε που ήταν. Ναι, λοιπόν, αυτά τα λάθη δυστυχώς περαστήκανε στο σύστημα. Μάλιστα. Δεν τα πήρατε χαμπάρι, είμαι σίγουρος.
4: Όχι, έκανε ένσταση.
1: Α, κάνατε ένσταση. Έκανε ένσταση, κύριε Ταβερνάκη.
4: Έκανα ένσταση, αλλά δεν ξέρω αν τέλειωσε. Δεν ήξερα ότι τέλειωσε το. Ούτε καν ήρθε μήνυμα στο τηλέφωνο, στο email, ότι έγινε τελική ανάρτηση. Γιατί άκουσα ότι ήταν 21.
0: Έγινε τελική ανάρτηση πάνω από 3 χρόνια, 4 τώρα.
4: Ναι, ήταν το 21 που ήταν ο κορονοϊός, οπότε δεν μπορούσαμε να. Έτσι δεν είναι.
0: Μπράβο, το 2021 έγινε η ανάρτηση. Σωστά, σωστά.

0: 2021 στον κορονοϊό. Τώρα μπορώ να πάω να το δω εγώ το χτιματολόγιο στην πάρτη μου. Μπορώ να ζητήσω να το δω.
1: Κοιτάξτε
0: να
1: δείτε, αυτό που μπορείτε, αυτό που πρέπει να κάνετε, πρέπει να κάνετε μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα πάτε στο χτιματολόγιο ή θα βρείτε έναν συνάδελφο μηχανικό ή ένα δικηγόρο.
2: Να σας καθοδηγήσει.
1: Ουσιαστικά ένα δικαστήριο είναι το οποίο θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
2: Εσείς μιλάτε.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ταβερναράκη. Εμείς είχαμε πάει και είχαμε δηλώσει εκεί στο πανεπιστημιακό που ήταν τα σωστά, αυτά που είχαμε δηλώσει. Ναι. Αυτά που έχω δηλώσει εγώ υπάρχουν ή τα λάθη υπάρχουν τώρα που έχουν ανακοινώσει? Αυτό ήθελα να ξέρω.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Εγώ έχω πάει και έχω δηλώσει αυτά που έχω.
2: Ναι,
3: έτσι?
2: Θα πάτε τώρα να πάνε να δείτε, να ελέγξετε.
3: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Η ερώτηση είναι άλλη. Όχι, όχι, η ερώτηση είναι εντελώς άλλη. Αυτά που έχω δηλώσει εγώ τότε, που τα έβλεπα, που τα έγραφε μια κοπέλα η οποία ήταν εκεί, υπάρχουν αυτά τα χαρτιά που έχω δηλώσει εγώ ή έχουν εξαφανιστεί και έχουν δηλώσει αυτοί ό,τι θέλουν, τα λάθη τους? Αυτό ρωτάω. Και μετά θα καταλάβετε.
2: Τι είναι, Βερναράκη, τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία ό,τι έχετε καταθέσει. Θα δείτε αν περαστήκανε σωστά, θα πάτε στον συνάδελφο μηχανικό που σας έχει κάνει το τοπογραφικό και που σας έχει περάσει, που σας έχει κάνει τη δήλωση χρηματολογίου, τη δήλωση χρηματογράφησης, την οποία δήλωση συνοδεύεται με τα πράγματα, δικαιώματα και με το τοπογραφικό. Συγγνώμη, θα δείτε ερώτηση... αν έχει περαστεί σωστά και αν έχουν περαστεί σωστά, προφανώς τα χαρτιά σας είναι εκεί. Δεν το συζητάμε. Με φυσική παρουσία και όχι ηλεκτρονικά.
3: Η ερώτηση είναι η εξής.
1: Με φυσική παρουσία τα καταθέσατε, όχι ηλεκτρονικά δηλαδή.
3: Ναι, ναι, η ερώτηση είναι η εξής. Μπορεί να μην έγινε κατανοητός. Εγώ έχω δηλώσει κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν και τώρα, τα ίδια έχω.
2: Ναι.
3: Ό,τι είχα δηλώσει τότε έχω.
2: Ναι.
3: Αυτά που έχω δηλώσει εγώ, αυτά που έβλεπα εγώ, υπάρχουν. Ναι. Εάν λοιπόν εγώ πάρω το ε9 μου και πάω τώρα και βρω τα χαρτιά μου, αυτά που είχα δηλώσει.
2: Ναι.
3: Και το ε9 μου και έχω τα ίδια.
2: Ναι.
3: Δεν έχω κάνει εγώ τίποτα λάθος, αλλά το έχουν κάνει αυτοί. Γιατί εγώ να τρέχω?
2: Με αυτό το ερώτημα.
3: Μάλλον θα το πληρώσει πάλι ο λαός.
2: Αυτό το ερώτημα το έχουμε θέσει πολλές φορές.
1: Το είπαμε, το απαντήσαμε. δυστυχώς.
2: Αλλά επειδή αφορά τη δική σας περιουσία, είναι προτιμότερο να πάτε και να μην τρέχετε. Γιατί είναι βέβαιο ότι εμείς θα τρέχουμε. Δεν τρέχει η πολιτεία. Εμείς θα χάσουμε τα κινητά μας. Απόλυτα, μα το έχουμε πει πολλές φορές.
3: Μήπως λοιπόν να κάνουμε ένα σύλλογο εμείς?
2: Καλά. Δεν γίνεται. Ακούστε λίγο. Εγώ θέλω να είμαι πραγματιστής.
1: Και για μερικές αγωγές έχω ακούσει διάφορα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω, επειδή είμαστε πραγματιστές, αυτό που λέμε σε εσάς και στους υπόλοιπους ακροατές είναι: πηγαίνετε να πάτε να ελέγξετε τα ακίνητά σας εάν είναι σωστά δηλωμένα. Αν δεν είναι, κάντε ένσταση, γιατί θα μπείτε σε περιπέτειες. Εγώ αυτό λέω, επειδή είμαι πραγματιστής. Τώρα όλα τα άλλα είναι καλό να λέγονται, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα, καταλάβατε.
3: Τώρα όμως το χρηματολόγιο τους, αυτό το οποίο έκανε τα λάθη, το γραφείο, αυτό δεν υπάρχει. Εμείς τρέχουμε απ' έξω γύρω-γύρω τώρα.
2: Ναι, μα αυτό, από εκεί ξεκινήσαμε τη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Ταβερναράκη και λέμε ότι η πολιτεία δεν έχει ενημερωθεί, ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν έχει ενημερωθεί, αλλά μην φεύγουμε από τη συζήτησή μας, γιατί δεν είναι, δηλαδή δεν βοηθάει.
3: Ναι, ναι, δεν βοηθάει. Κατάλαβα εγώ τι λέτε, τα λάθη αυτινών, δεν ξέρω τι λεφτά είχαν πάρει αυτή.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Κύριε Αργυράκη, να το θέσουμε σωστά όμως, κάποια λεφτά πήραν αυτοί.
2: Το έχουμε πει, μα τα έχουμε πει αυτά, αγαπητέ μου. Τώρα είμαστε στο στάδιο πώς θα σώσουμε τις περιουσίες των ανθρώπων. Εάν το θέλετε να καταγγείλουμε... μα γι' αυτό το λέω. Το θέμα είναι, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους καθοδηγήσουμε με τους ειδικούς τι πρέπει να κάνουν για να μην τρέχουν στα δικαστήρια και να πληρώσουν πολύ περισσότερα.
3: Αυτό κάνουμε τώρα.
2: Αυτό κάνουμε. Ναι, αλλά φανταστείτε τώρα, ακούστε λίγο. Εάν δεν πάτε, αγαπητέ μου, τώρα να κάνετε αυτά που λέτε ότι...
3: Θα πάω.
2: Ναι, άλλο, προσέξτε, όχι, άλλο θέλω να σας πω. Εάν δεν πάτε τώρα και πάτε μετά την ανάρτηση, δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Θα πρέπει να πάτε στο δικαστήριο, να πληρώσετε δικηγόρου, να γίνει δίκη. Καταλάβατε.
3: Συμφωνώ.
2: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ταβερναράκη, έτσι δεν είναι? Πρέπει να μπούμε στην ουσία.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς οι πολίτες τους φέρνουμε σε απόγνωση. Αυτή η πολιτεία δεν ξέρω πραγματικά πολλές φορές.
2: Αλλά δεν έχουμε χρόνο σήμερα να ασχοληθούμε με αυτό.
1: Δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Ναι. Τι θα πω τώρα.
2: Πείτε μου κάτι. Με ρωτάει.
1: Ναι.
2: Γιατί γίνεται ένας χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο.

Θέλω να ρωτήσω το εξής. Με ρωτάει η ακροατής, υπάρχει κάποιο ποσοστό λάθους? Δηλαδή, αν κάποιος ή το σύστημα έχει εβάλει εμένα στο γείτονα ή αντίστροφα, μισό μέτρο ή λιγότερο, πρέπει πάλι να γίνει

0: ερώτηση.
1: Ξανά τα ίδια δικαιολογητικά.
0: Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Με τους ιδιωτικούς δρόμους που εμφανίζονται δημόσιοι, τι γίνεται? Πάλι ένσταση.
1: Εντάξει. Πάλι ένσταση, ναι. Αν πάλι υπάρχει ένσταση. Δουλειά διάβασης. Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Κάτι άλλο, κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και οι δημοτικές περιουσίες, δηλαδή δημοτικοί δρόμοι, πλατείες, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι Δήμοι έχουν προλάβει και έχουν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία σε ό,τι
1: αφορά. Στη χώρη, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Δεν νομίζω ότι το έχουν κάνει. Δεν
0: ωραία.
1: Το έχουν
0: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Οι επικυρώσεις στους Δήμους,
0: ναι.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι Δήμοι είχαν καταθέσει και έχουν καταθέσει τις ιδιοκτησίες εδώ και πολλά χρόνια,
0: ναι.
1: Και έχουν σταλεί δηλαδή όλα τα στοιχεία σε κάθε, γιατί κάθε, ξέρετε, κάθε Δήμος έχει ειδικό τμήμα το οποίο αφορά,
0: ναι,
1: τη διασφάλιση των ιδιοκτησιών, ναι, του κάθε Δήμου, και είμαι σίγουρος ότι κάθε Δήμος έχει κάνει τη δουλειά του, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά και εκεί αν υπάρχει κάποιος Δήμος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, προφανώς θα πρέπει να προχωρήσει την ίδια διαδικασία που προχωράνε και οι πολίτες.
0: Και οι ιδιώτες. Πολύ ωραία. Έχουμε το χρόνο για ένα ακόμα Κροατή. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ένα ακόμα Κροατή. Πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Από Δήμο Μηνώα Παιδιάδος παίρνω.
0: Ναι.
2: Έχω ένα χωράφι ορεινό, επικλινές. 8 στρέμματα μετρημένο κανονικά σίγουρα. Έχω κάνει πεζούλες με την πολντόζα,
0: ναι,
2: και έχω φυτέψει γύρω στα 120 δέντρα εκεί μέσα,
0: ναι.
2: Ο βασικός χάρτης, τους δέντες που δημιουργούνται ενδιάμεσα στις πεζούλες,
0: ναι,
2: τις αναγνωρίζω ως δασικά.
0: Και λέει ότι είναι του δημοσίου.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα τρομερό πράγμα αυτό. Ναι.
2: Μου έχει κάνει ένα χωράφι με λίγα λόγια, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ένα χωράφι 8 στρέμματα μου, ναι, το έχει κάνει 5 κομμάτια. Είναι 5, ναι, χωράφια.
0: Ναι. Και. Έχετε κάνει.
2: Έχει πολλά προβλήματα από την άποψη αποζημιώσεων σε ζημιές.
0: Σωστό.
2: Επιδοτήσεων.
0: Σωστό.
2: Με 1000 ξέρω, ναι, το ξέρω. Έχω κάνει ένσταση στο δασαρχείο εκεί πέρα για το.
1: Αντίρρηση,
2: ναι, ναι. 20 ευρώ, γιατί και κάθε κομματάκι που βλέπει.
0: Ναι.
2: Ξεχωριστή ένσταση. 20 ευρώ για την κάθε μια.
0: Ναι, ναι.
2: Ποτέ δεν πήρα καμία απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Το γνωρίζω, ούτε εμείς έχουμε πάρει απάντηση, να είστε σίγουρος. Το έχουμε ήδη διαπιστώσει για τις τράφους, για τους τράφους γενικά, και μάλιστα, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε και το συγκεκριμένο θέμα με τους τράφους με την αρχαιολογία, γιατί πολλοί τράφοι, λέει, μπορεί να είναι και, τέλος πάντων, να κρύβουν άλλα πράγματα από πίσω, ναι, και να είναι, τέλος πάντων, πάνω των 100 ετών.
0: Συνήθως.
1: Και έχουμε και προβλήματα και στην έκδοση οικοδομικών αδειών, όταν έχουμε τράφους μέσα.
0: Κατάλαβα. Έτσι. Ευχαριστώ τον ακροατή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Ταβερναράκη, ευχαριστώ και εσάς.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να πω στο συγκεκριμένο πολίτη ότι ό,τι είναι δασικό δεν είναι του
0: δημοσίου.
1: Του δημοσίου. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν μία τράφο συγκεκριμένη, πέντε, ναι, τράφοι ή δεν ξέρω και εγώ,
0: ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: ή να είναι του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνει την αντίρρησή του και νομίζω ότι θα δικαιωθεί ο άνθρωπος. Εξάλλου οι επιτροπές λειτουργούν, κύριε Αργυράκη, και αυτό ήταν και η ευθύνη του Τεχνικού Εμμυντηρίου. Τελεχώνει αυτές τις επιτροπές. Τις επιτροπές αντιρρήσεων, ξέρετε, με πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε πλέον δύο επιτροπές αντιρρήσεων στο Ηράκλειο και δύο στο Δασίδι. Οπότε νομίζω ότι μαθαίνω, ναι, ότι προχωρούν οι υποθέσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Όποτε χρειαστεί, ξέρω ότι είστε στη διάθεσή μας για να ενημερώνουμε τους πολίτες. Για να,
1: και να μπορούμε να προσφέρουμε την ενημέρωση στην οποία αγωνιούν οι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Κάθε μέρα. Έτσι, δεν
0: σωστό.
1: Είναι,
0: δεν μπορείτε να.
1: Και νομίζω ότι το τεχνικό μελτίο πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Βέβαια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα παίρνουμε καθημερινά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσό 123 στο Ηράκλειο.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να

0: Αποφύγετε μια λάθος επιλογή. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούστα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα, πριν να την πούμε, της κρίσης και η ανακοίνωση για τις βαθμολογίες στις πανελλήνιες εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα περίπου στη μία θα αναρτηθούν καταστάσεις στα γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας περιέχοντας τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Βέβαια, οι υποψήφοι μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό. Είναι ενημερωμένοι και οι γονείς και οι μαθητές. Περίπου στη μία θα δοθούν στη δημοσιότητα. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Κατσαρή. Ο κύριος Κατσαρής είναι εκπρόσωπος του Παγκριτίου Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Τσιγκάνων «Η Ελπίδα». Κύριε Κατσαρή, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
9: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να μας πείτε τα νεότερα, τι γίνεται με το περιβόητο θέμα που είχε προκύψει με τη συζήτηση που κάνατε με το Δήμο Ηρακλείου για τη μετεγκατάσταση του καταβλισμού σε άλλο ακίνητο, αν θυμάμαι καλά, πίσω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.
10: Τι γίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ναι. Εδώ και αρκετούς μήνες.
9: Μισό λεπτό. Αυτό το συζητούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι το καλοκαίρι. Ακόμα δεν έχετε ξανασυζητήσει και δεν έχετε ενοχληθεί από κανέναν. Δεν σας κάλεσε η Δημοτική Αρχή προκειμένου να συζητήσετε για το τι μέλη γενέστε.
10: Όχι, δεν μας έχει καλέσει η Δημοτική Αρχή.
9: Ναι.
10: Παρόλο τις συνεχείς οχλήσεις μας προς το γραφείο του Δημάρχου, με επίσημο έτοιμά μας ως Παγκρίτιο Σύλλογος που ζητάμε να τον δούμε, δεν μας έχουν απαντήσει εδώ και περίπου σχεδόν 10 μήνες.
9: Μα τι λέει τώρα.
10: Σας λέω την αλήθεια και την
9: βέβαια, το ξέρω ότι λέτε την αλήθεια, είναι δυνατόν. Και τι γίνεται.
10: Εδώ και 10 μήνες δεν έχουμε απάντηση στο έτοιμά μας.
9: Ναι.
10: Προφανώς ο Δήμαρχος φαίνεται έχει πάρα πολύ φορτό εργασίας. Οι γραμματείς στο γραφείο του μου λένε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν έχει καθοριστεί το ραντεβού κτλ.
9: Ναι. Ωραία. Εκτός από το Δήμαρχο, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί ένα συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι με τις αλλαγές που έχουν
10: ήταν
9: γίνει.
10: Ο κύριος Τσαγκαράκης.
9: Ο κύριος Τσαγκαράκης.
10: Πρώτα, τώρα είναι η κυρία Αρχοντάκη στην Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Τσαγκαράκη, όταν είχε επισκεφτεί τα γραφεία του Συλλόγου και τον Καταβλισμό, πάει σχεδόν εκεί 8-9 μήνες.
9: Ναι.
10: Από τότε δεν έχουμε καμία ενημέρωση το ότι με έλεγενέστε, με αποτέλεσμα οι συνθήκες που ζούμε, και το έχω πει όσες φορές έχω βγει στην εκπομπή σας, κυρία Αργυράκη, θυμάστε πολύ καλά, οι συνθήκες παραμένουν απάνθρωπες, χειροτερεύουν. Και τώρα σε μια περίοδο καλοκαιριού τα τροχτικά, τα μποντίκια, τα κουνούπια, δεν μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία των κατοίκων και όχι μόνο. Δεν ενδιαφέρεται δυστυχώς κανένας.
9: Μάλιστα.
10: Είμαστε ξεχασμένοι από κοινωνία και από την τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
10: Δεν γίνεται.
9: Ναι. Δεν μου λέτε, επειδή σχεδόν σε καθημερινή βάση μου στέλνουν φωτογραφίες εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη οι ακροατές που περνούν μπροστά από τον καταβλισμό και βλέπουν όλα αυτά που συμβαίνουν και αναρωτιόνται, δεν υπάρχει διάθεση από τους ανθρώπους που διαβιούν εκεί να δημιουργηθεί μια καλύτερη, ένα καλύτερο περιβάλλον? Δηλαδή λένε, πώς είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται τόσες ποσότητες απορριμμάτων και να μην ζητηθεί ένα ειδικό κοντέινερ να μπει εκεί μπροστά στον καταβλισμό ή μέσα στον καταβλισμό, γιατί όχι, και να μαζεύονται εκεί τα απορρίμματα αντί να είναι εκτεθειμένα απ' έξω. Ένα δεύτερο, γιατί να υπάρχουν αυτές οι ποσότητες του νερού που τρέχουν μέρα νύχτα και να φαίνονται στον κεντρικό δρόμο και να μην γίνει μια προσπάθεια προκειμένου να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα? Τι λέτε εσείς, γίνεται προσπάθεια, υπάρχει διάθεση? Ναι, μα γι' αυτό... Γι' αυτό τα θέτω.
10: Και έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αργυράκη.
9: Ναι.
10: Οι πολίτες που παίρνουν και σας στέλνουν φωτογραφίες, προφανώς δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι γίνεται σπατάλη του νερού κτλ. Όπως γνωρίζετε, στον καταβλισμό δεν υπάρχει σωστό δίχτυο ίδρυσης. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, εγώ που μένω στον δρόμο δίπλα στη μάντρα του Μεγάρου, στα γραφεία του Συλλόγου και δίπλα μένω, να έχω τραβήξει από 400 μέτρα λάστιχο. Όχι σωλήνα, λάστιχο στον αέρα, στον αέρα, που με αποτέλεσμα είτε να, το λάστιχο να τριπιέται και τα νερά, το νερό να κάνετε.
9: Ναι.
10: Γιατί δεν έχει κάθε οικογένεια δικό της ρολόι.
9: Ναι.
10: Έχουμε ατομικό ένα κεντρικό ρολόι και μάλιστα σήμερα δεν έχουμε, και δεν έχουμε καν νερό, γιατί προφανέστατα η ΔΕΙΑΗ το έκοψε, και σε λίγο θα πάω να συναντήσω τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της.
9: Γιατί έχετε πληρώσει το νερό ή είναι, είναι δωρεάν?
10: Είχαμε πληρώσει πριν περίπου 20 μέρες, είχαμε δώσει ένα χρηματικό ποσό, το οποίο εμείς έχουμε κάνει μια άλλη συμφωνία με τη ΔΕΙΑ. Έχω προπληρωμένο νερό που δεν γίνεται πουθενά στον πλανήτη. Θα πληρώνουμε για να έχουμε νερό. Μόλις τελειώνουν τα χρήματα που δίνουμε βάσει των κυβικών, που θα τελειώσει, θα πρέπει να ξαναπληρώνουμε.
9: Μισό λεπτό.
10: Τον καταβλισμό,
9: μισό λεπτό. Μισό. Για να καταλάβουμε. Δηλαδή, εσείς δίνετε ένα ποσό ως εγγύηση στη ΔΕΙΑΗ και λέτε, πάρετε, ξέρω εγώ, πόσο δίνετε. Πόσο δίνετε.
10: Δώσαμε πριν περίπου 15-20 μέρες 650 ευρώ. 650 ευρώ σε αναλογία των κυβικών που εμείς το δικαιούμαστε να πάρουμε, τελείωσαν χτες.
9: Ναι. Και γιατί κόψανε, γιατί κόψανε τον τέρο? Γιατί πρέπει να ξαναπληρώσετε πάλι?
10: Να ξαναπληρώσουμε για να ξαναπάρουμε κυβικά, διότι μας λένε ότι για να έχετε πλέον νερό θα πρέπει να το προπληρώνετε.
9: Ναι, κάτι δεν έγινε καλά.
10: Πληρώνω νερό για 2.000 κυβικά, κύριε Αργυράκη.
9: Ναι, αλλά κάτι δεν είναι. Για να το κάνει αυτό ο κύριος Βουρεξάκης, σημαίνει ότι δεν πληρωνόταν το νερό πριν ή όχι.
10: Δεν πληρωνότανε. Πάντα πληρωνότανε, ναι. Αργούσε αλλά πληρωνότανε.
9: Ναι.
10: Αυτό που δεν έχει κάνει ο κ. Βουρουσιάκης, το ήταν και από τους προηγούμενους, μιλάμε για 8 χρόνια υπήρχε αυτή η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΙΑΗ και εμάς.
9: Ναι.
10: Δεν έχει τηρηθεί, τώρα θέλω να το τηρήσουν. Καλά κάνουν, εγώ θα πάω να δω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ σε λίγο.
9: Ναι.
10: Να τον συναντήσω,
9: ναι,
10: για να βρεθεί μια λύση. Όσο αφορά τη σπατάλη του νερού, που δεν είναι σπατάλη, είναι τα λίμματα, διότι ο καταβλισμός δεν έχει αποχετευτικό. Πού θα πάνε τα νερά του καταβλισμού?
9: Ναι.
10: Θα τα καταπιούν οι κάτοικοι στις παράγκες, στα παραπήγματα, ναι, όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο.
9: Ναι.
10: Μας κάνανε μια τάφρο που αν έρθετε τώρα και τη δείτε, θα πείτε τι έχουν κάνει εδώ πέρα.
9: Ναι.
10: Έχει γίνει εστία μόλυνσης. Πού είναι οι δημόσιες υγείες, οι δημόσιες υπηρεσίες,
9: ναι,
10: της περιφέρειας Κρήτης, του,
9: ναι,
10: Δήμου, του κράτους?
9: Ναι.
10: Μιλάμε για ανθρωπιστικό πρόβλημα.
9: Δεν μου λέτε.
10: Όσον αφορά τα σκουπίδια.
9: Δεν μου λέτε.
10: Σκουπίδια.
9: Άρα λοιπόν, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι, δεν ξέρω, γι' αυτό το θέτω. Εσείς θα πρέπει να πιέζετε στην κατεύθυνση να εξευρεθεί λύση και να βρεθεί η φόρμουλα για τη μετεγκατάστασή σας στο νέο οικισμό που θα έχει όλες τις προδιαγραφές που πρέπει. Τι λέτε?
10: Μα σας είπα προηγουμένως,
9: ναι,
10: ότι προσπαθώ. Είχα δει πριν περίπου 4 μήνες τη νέα αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής, που ξέρω και προσωπικά την κυρία Αρκοντάκη. Είχα τη μίλησα τη συνέχεια, μου λέει: θα μάθει εγώ τώρα. Είναι θέμα των Υπουργείων για να μας δώσουν τη χρηματοδότηση.
9: Ναι.
10: Δεν έχουμε ενημέρωση.
9: Ναι.
10: Όπως σας είπα, προσπαθούμε να δούμε τον Δήμαρχο.
9: Ναι.
10: Μας αποφεύγει επιδεικτικά.
9: Ναι.
10: Εγώ θα παραστώ τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
9: Ναι.
10: Όποτε και αργήνει, θα παραστώ.
9: Ναι.
10: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
9: Mm-hmm.
10: Διότι δεν μπορώ να φαντάζομαι, γιατί είχα πάει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
9: Ναι.
10: Αλλά υπήρχε τόσο πολύ ένταση λόγω της μιας δομής που ήθελα να κάνω.
9: Το μεταναστών. Ναι.
10: Το μεταναστών.
9: Ναι.
10: Δεν γίνεται δηλαδή, και όσον αφορά τα σκουπίδια, γιατί δεν θέλω να αφήνουν καμία σκιά και μορφή εναντίον μας, επανειλημμένες φορές και στον κύριο Σαγκαράκη,
9: ναι,
10: και στον προηγούμενο αντιδήμαρχο Καθαριότητας,
9: ναι,
10: τους είχαμε πει ή βάλτε κάδους ή,
9: ναι,
10: φέρτε κοντέινερ.
9: Για περιμένετε, για περιμένετε τώρα να δούμε τι γίνεται με το νερό, γιατί είναι σημαντικό. Να δούμε τι γίνεται. Τι λέει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ? Κύριε Βουρεξάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
9: Μιλάμε με τον εκπρόσωπο του καταβλισμού των Ρωμά, τον κύριο Κατσαρή, και λέμε ότι ξέμεινε ο καταβλισμός από νερό. Και αυτό γιατί έληξε. Αλλά...
11: Εμείς έχουμε κάνουμε μια πολύ ευλογική ρύθμιση, παρύθμιση, τιμολόγηση μάλλον του καταβλισμού.
9: Ναι, ναι, μα το είπε, το είπε. Το είπε, κύριε.
11: Αυτό είναι πράκτινο, αλλά δεν πληρώνουν. Έχουν λήξει οι πληρωμές, το λέει. Αυτοί που πληρώνουν κάποια χιλικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εγώ δεν λέω πώς το γρανάζει.
9: Ναι.
11: Δεν δικαιολογούνται 100 χιλικά τη μέρα εκεί πέρα.
9: Ναι.
11: 100 χιλικά τη μέρα έχουμε κατανάλωση.
9: Ναι.
11: Δηλαδή είναι φοβερή κατανάλωση.
9: Ναι.
11: Ανοίγω τις ευρύες, πρέπει να είναι λίγο πιο οικονομική.
9: Ναι.
11: Και τώρα με έχουν ειδοποιήσει τώρα, το ξέρετε αυτό, ότι έχει λήξει κάρτα του κατά πολλά χιλικά παραπάνω. Μιλούσα νομίζω 1000 χιλικά. Και τώρα είναι 1700.
9: Ναι.
11: Να πληρώσουν για να τη συνδεθούν.
9: Ωραία.
11: Πολύ ευνοϊκό τιμολόγιο. Πάρα πολύ.
9: Αυτό είπε κύριος. Ο κύριος Κατσαρίς.
11: Αλλά πρέπει να πληρώνεται αυτό το πράγμα.
9: Ναι. Μα είπε. Το είπε κύριος Κατσαρίς και είπε ότι θα γίνει. Ναι, το λέω εγώ. Είπε ότι θα γίνει προσπάθεια να μαζέψει τα χρήματα για να έρθει στη ΔΕΙΑΗ να προπληρώσει την κατανάλωση του νερού, προκειμένου να επανέλθει το νερό στο καταβλισμό. Το είπε πριν από λίγο, αλλά θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι όντως αυτός είναι ο λόγος. Πολύ ωραία.
11: Αυτός είναι ο λόγος.
9: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Κύριε Κατσαρή, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και υπόσχομαι ότι θα δω τις επόμενες ημέρες πού φτάνει αυτό το θέμα, τι γίνεται με την εταιρεία αυτή που είχε πάρει το χώρο και πλήρωνε και ενίκιο στο Δήμο, ασχολείται κανείς ή το ξεχάσαμε?
10: Θα σας είμαστε ευγνώμων, κύριε Αργυράκη,
9: ναι,
10: να έχετε το θέμα στην επιφάνεια, γιατί μιλάμε για ανθρώπους.
9: Έτσι.
10: Μιλάμε για ένα πρόβλημα που 300 περίπου 20 παιδιά,
9: ναι,
10: παίζουν στα λακκόνερα.
9: Δεν έχουν μια υπηρεσία. Θα το δούμε αύριο το πρωί. Στην αυριανή εκπομπή θα κάνουμε προσπάθεια να το βρούμε. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Από το Μανώλη Αργυράκη. που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον κύριο Αντώνη Γεναράκη που είναι ακριβώς απέναντί μου και είχε τη ρύθμιση του εκπληκτικού ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά τι γίνεται. Είναι εδώ η Ρένα? Α, δεν είναι εδώ η Ρένα. Α, ωραία. Οπότε θα έχουμε τραγούδια μετά, αφού λείπει η Ρένα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υπόθεση που ξεκίνησε από άσκοπους πυροβολισμούς σε γιορτή του Κλείδωνα εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα με κατασχέσεις οπλισμού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 26χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του. Κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγκια και αντικείμενο οπλισμού μετά τις έρευνες σε οικία και αποθηκευτικούς χώρους. Τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της Σταυρούλας Λεμβεντάκη στα Χανιά περιέγραψε στην οκτασέλιδη απολογία του 43χρονος δράστης, ομολογώντας το αποτρόπο έγκλημα που διέπραξε μέσα στο σπίτι του. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Τουλάχιστον 32 νεκροί και παραπάνω από 700 τραυματίες. Οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών πραγματοποιούν σήμερα δυναμική διαμαρτυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, ενώ στο Βέλγιο 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να αδροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό ισχύει σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί ακόμα και για τις σκανδιναβικές χώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
6: Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, καθώς ανακοινώθηκαν επίσημα τα αποτελέσματα για τις πανελλήνες εξετάσεις, με τους μαθητές να γνωρίζουν πλέον τις επιδόσεις τους. Οι καταστάσεις σε δεύτερο χρόνο αναρτώνται σε όλα τα λύκεια της χώρας, εμπεριέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Αύριο απολογείται ο 43χρονος δράστης με καταγωγή από τα Σκόπια για την αγριοδολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε. Στο μεταξύ, στην οκτασέλιδη απολογία του αποκαλύπτει μια σειρά από κοινικές και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις πράξεις του, τη μεταφορά της ορού και τη συμπεριφορά του αμέσως μετά το έγκλημα. Ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώθηκαν στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, την ώρα που ο αριθμός των ανθρώπων που ανασύρονται από τα συντρίμμια νεκροί μεγαλώνει δραματικά. Τουλάχιστον 32 άτομα έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους και πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν ο 80χρονος και ο 47χρονος γιος του για τη φυτεία με τα 34 δεντρέλια κάναβης που καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1,5 μέτρου στην περιοχή του Ρουκανίου. Ευρεία σύσκεψη εγκαλεί η κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας κυρίων με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της Βιομηχανίας Τροφίμων για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Από τον Ιούλιο τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με υποχρέωση δήλωσης της χρήσης των ακινήτων. Για να ακριβή στοιχεία και ψευδή χρήση προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα, από το 2027, ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Στα αθλητικά, Βραζιλία, Μαρόκο, Ελβετία, Καναδάς, Μεξικό και Νότια Αφρική πήραν την πρόκριση για τους 32 του Μουντιάλ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα. Βραζιλία-Σκωτία 3-0, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Μεξικό-Τσεχία 3-0, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Ελβετία-Καναδάς 2-1 και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έντονο προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο της φιλοξενίας ανηλίκων σε νοσοκομεία της Κρήτης όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μεγαλώνουν οι ουρές και κλιμακώνουν τη δυσαρέσκεια καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διόρθωση των λαθών της κλιματογράφησης που λήγει στις 27 Ιουλίου. Το πρώτο στην Ελλάδα παρατηρητήριο τοπίων εγκαινιάστηκε στο νησί μας, στόχος η ενίσχυση της περιβαλλοντικής θωράκισης και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Ένα βήμα πριν από τη λειτουργία της βρίσκεται η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Το ηγετικό της ρόλο στον τουρισμό επιβεβαιώνει η Κρήτη, καταλαμβάνοντας το 20,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας και το 19,2% των εισπράξεων. Το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην αποθηκών Σκουλούδη και οι αντιδράσεις των κατοίκων που δίνουν το παρόν συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Έντονο προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο της φιλοξενίας ανηλίκων σε νοσοκομεία της Κρήτης όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου φιλοξενούνται σήμερα 3 παιδιά με εισαγγελική εντολή, ενώ κατά καιρούς έχουν παραμείνει εκεί από νεογνά έως και έφηβοι. Πρόκειται για παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από κακοποιητικά περιβάλλοντα και έχουν εγκαταληφθεί ή χρήζουν άμεσης προστασίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ανησυχία και έντονο κοινωνικό προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά παιδιών που αντί να μεγαλώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, καταλήγουν να φιλοξενούνται για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμα και μήνες σε νοσοκομεία. Παιδιά που απομακρύνονται από κακοποιητικές συνθήκες, άλλα που έχουν υποστεί παραμέληση, αλλά και βρέφη που εγκαταλείπονται αμέσως μετά την γέννησή τους, βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωπα με μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρώτο ή το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο που διαθέτουν να είναι ένας θάλαμος νοσοκομείου. Το φαινόμενο καταγράφεται έντονα και στην Κρήτη, με το Βενιζέλιο νοσοκομείο να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η φιλοξενία ανηλίκων στην παιδιατρική κλινική αποτελεί σχεδόν μόνιμη κατάσταση, καθώς αυτή τη στιγμή 3 παιδιά παραμένουν εκεί με εισαγγελική εντολή. Οι ηλικίες των παιδιών που κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο κυμαίνονται από νεογέννητα βρέφη μέχρι και εφήβους 15 ετών. Πρόκειται για περιπτώσεις που παρακολουθούνται στενά από τις εισαγγελικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς η παραμονή τους στο νοσοκομείο δεν σχετίζεται με ζητήματα υγείας, αλλά με την ανάγκη προστασίας τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι γιατροί και οι νοσηλευτές καλούνται να αναλάβουν έναν ρόλο που ξεπερνά τα στενά όρια της αποστολής τους. Να προσφέρουν καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και στήριξη σε παιδιά που έστω και προσωρινά έχουν στερηθεί την οικογενειακή θαλπορή. Έτσι, οι παιδιατρικές κλινικές μετατρέπονται συχνά σε ένα ιδιότυπο προσωρινό σπίτι, μέχρι να βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια ή μια ασφαλής λύση. Το φαινόμενο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίζεται μόνο στο Βενιζέλιο, αλλά απασχολεί και άλλες νοσοκομιακές μονάδες του νησιού. Χαρακτηριστική ήταν και η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Ηράκλειο στις αρχές του έτους, με τα 8 αδέλφια που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς οικογενειακό πλαίσιο φροντίδας μετά την φυλάκιση των γονιών τους για ενδοοικογενειακή βία. Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Βενιζέλιο, έως ότου δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή τους διαβίωση.
1: Μεγαλώνουν οι ουρές και κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια, καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διόρθωση των λαθών της κλιματογράφησης που λήγει 27 Ιουλίου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Ο κόσμος συνοστίζεται, η αναμονή είναι μεγάλη για όσους παίρνουν να διορθώσουν τα λάθη της κλιματογράφησης, σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, που κατέθεσε αίτημα για την παράταση της ασφικτικής προθεσμίας που έχει τεθεί και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από πολίτες και φορείς. Η πρώτη ανάπτυξη των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και τη χωρική αποτύπωση των ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν λήφθηκαν υπόψη έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ως αγνώστη ιδιοκτήτη. Αντίστοιχα, δεν λήφθηκαν υπόψη τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους είτε ως μη εντοπισμένα αγνώστη ιδιοκτήτη, είτε να υπάρχει λάθος οριοθέτησης των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν με σύγχρονα τοπογραφικά. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες συμπληρωματικά στοιχεία που έπρεπε να ζητηθούν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα δικαιώματά τους ως απορριφθέντα, χωρίς τεκμηρίωση και ξεκάθαρη αιτιολογία. Επίσης, εκρηκτικά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από το γεγονός ότι στην προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία, όπως είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι, ενώ ακόμα και οι δρόμοι του Υπουργείου Γεωργίας έχουν παραλυφθεί από την αποτύπωση. Άλλη πτυχή των προβλημάτων της κτηματογράφησης αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει σωστή επεξεργασία των δηλώσεων των εμπράγματων δικαιωμάτων στις περιπτώσεις κατάτμησης των κληροτεμαχίων, όπου δεν υπάρχει σαφής και ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα άλλα δικαιώματα να απορρίπτονται και άλλα να γίνονται δεκτά, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο λόγος.

0: διάκρισης. Το πρόβλημα είναι ότι η έκταση και η φύση των σφαλμάτων που διαπιστώνονται είναι τέτοιο μεγέθους που καθιστούν την υποβολή του συνόλου των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων μέχρι τις 27 Ιουλίου πρακτικά ανέφικτη.
1: Έχουμε, Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ράπογλου. Κύριε Ράπογλου, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Ράπογλου, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή.
2: Καλά.
1: Ναι, κύριε Ράπογλου, μας ακούτε? Καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι, ναι, σας ακούω. Επίσης.
1: Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το κτηματολόγιο, κύριε Ράπογλου. Εσείς, σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων και ο Δικηγορικός Σύλλογος και το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει ζητήσει παράταση, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρεται μέχρι στιγμής.
2: Ναι. Το να μην δοθεί παράταση θα είναι καταστροφικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη για τα οποία δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Οφείλονται καθαρά σε λάθη που έχουν γίνει από την ανάδοχο εταιρεία, και ο χρόνος και κανένα λάθος να μην είχε γίνει από την ανάδοχο εταιρεία δεν, και πάλι δεν επαρκεί για να γίνουν οι διορθώσεις και να προλάβουν να ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να δοθεί μια παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου τουλάχιστον, για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να μην εμπλακούν σε περισσότερες περιπέτειες και να κληθούν να πληρώνουν χρήματα για να διορθωθούν λάθη και να καταρτιστεί κτηματολόγιο. Γιατί σε όλη αυτή την υπόθεση κατάρτισης κτηματολογίου το κόστος βαρύνει κατά ένα μεγάλο μέρος τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ενώ κανονικά έπρεπε να επιβαρύνει το κράτος.
1: Πολλοί πολίτες καταγγέλνουν, κύριε Ράπογλου, αλλά και συναδελφοί σας, νομικοί και μηχανικοί, ότι ακόμα και μέχρι τέλος του χρόνου δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο με τόσα λάθη που έχουν γίνει και βεβαίως με αδήλωτες ιδιοκτησίες εκτός από τα λάθη. Τι λέτε εσείς? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εμπλοκή στο κτηματολόγιο, από ό,τι λένε.
2: Πράγματι δεν επαρκεί. Και σας είπα τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να δοθεί, δεν επαρκεί ο χρόνος, έτσι πολύ περισσότερο καταλαβαίνετε να έχουμε ένα μήνα ακόμα μπροστά μας για να γίνει όλος αυτός ο όγκος των διορθώσεων. Εδώ πρέπει να πούμε, για να μην υπάρχει σύγχυση στους ακροατές μας, ότι η προθεσμία που λέμε είναι για την κτηματογράφηση που αφορά τους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου. Από εκεί και μετά, στις υπόλοιπες περιοχές που έχουμε λειτουργούν κτηματολόγιο, θα πρέπει και εκεί οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν αν είναι σωστές οι καταχωρήσεις και να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις. Και ειδικά για το Δήμο Ηρακλείου, στα παλιά διοικητικά του όρια, επειδή έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ακινήτων που είναι εξαδιανεμήτη και έχουν συγκεκριμένη χρήση ακινήτου, αλλά έχουν αγοράσει σαν ποσοστό εξαδιανεμήτου ενός μεγαλύτερου ακινήτου, εκεί πρέπει να κάνουν διαδικασία ανεξαρτητοποίησης και αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί κάποια στιγμή θα κληρώσει και θα λήξει και η προθεσμία αυτή.
1: Κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εσείς.
1: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς όπως υπόθηκε και στο ρεπορτάζ που ακούσαμε, έντονο προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο της φιλοξενίας ανηλίκων σε νοσοκομεία της Κρήτης, όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στο οικογενειακό περιβάλλον. Τρία παιδιά, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ, φιλοξενούνται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και έχουμε το διοικητή του, τον κύριο Δανδουλάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δανδουλάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές εκπομπής σας.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
3: Το ρεπορτάζ που δώσατε στην αρχή που σε αυτά που αναφερθήκατε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Δανδουλάκη, που φιλοξενείτε παιδιά στο Βενιζέλιο. Τώρα αυτή την περίοδο είναι τρία όμως.
3: Ναι. Να δώσω τη συνολική εικόνα με λίγα λόγια του 25 και του 26 μέχρι σήμερα.
1: Παρακαλώ.
3: Το 2025 φιλοξενήθηκαν, τέθηκαν υπό τη φροντίδα του νοσοκομείου 14 ανήλικα παιδιά. 7 κορίτσια και 7 αγόρια. Ηλικίες από νεογέννητα, από 0 δηλαδή, την πρώτη μέρα έως και 17,5 ετών. Ενώ οι μέρες νοσηλείας τους ήταν από 2 εβδομάδες έως και 6 μήνες. Δηλαδή αν θα βάλουμε τα 14 παιδιά και όχι μόνο σαν ένα παιδί αλλά με τις μέρες και τα λοιπά, ξεπερνάμε τον χρόνο. Ξεπερνάμε, δηλαδή μιλάμε για πολλές μέρες νοσηλείας για κάθε παιδί χωριστά. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα το μέγεθος της περσινής φιλοξενίας. 2 εβδομάδες έως 6 μήνες. Φέτος έχουμε, παρότι είμαστε στα μισά του χρόνου, έχουμε 16 ενήλικα παιδιά, τα οποία 9 είναι αγόρια και 7 κορίτσια. Οι ηλικίες τους και αυτές από νεογέννητα έως και 18 ετών. Μέρες φιλοξενίας από 3 έως και 2 μήνες. Δεν είναι μόνο καθαρά φιλοξενία, είναι φροντίδα, είναι νοσηλεία. Τώρα νοσηλεύουμε, φιλοξενούμε 3 παιδιά που πιθανόν να δοθούν άμεσα σε ανάδειξες οικογένειες. Και δεν είναι μόνο ότι έρθει ένα παιδί εδώ και τη φροντίδα και την αγάπη και όλο αυτό που χρειάζεται ένα παιδί προκειμένου να προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον, αλλά γίνονται και εξετάσεις, γίνεται υγειονομική περίθαλψη, γίνονται τα πάντα, γίνονται εμβόλια. Όλα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου και από θέματα πλευράς υγείας και ψυχολογική υποστήριξη επίσης, για να μπορέσουν όσο δυνατόν ο χώρος εδώ να τους είναι προσφυλής, να τους είναι και οικογενειακός. Αυτό τώρα με πέρυσι και σε ένα παιδί από παράτυπες μετανάστες, το οποίο το φιλοξενήσαμε εδώ για ένα μήνα περίπου. Στην αρχή ήταν σαν να γρήμει, αν μου επιτραπεί έκφραση. Ναι. Στη συνέχεια, μετά από την καλοσύνη, τη φροντίδα που επέδειξαν οι νοσηλευτές, οι γιατροί της παιδιατρικής κλινικής, η κοινωνική υπηρεσία, και εμείς αδικήσεις είχαμε βρεθεί στον χώρο, σιγά σιγά μέσω του κινητού γινόταν η μετάφραση και έτσι μπορούσαμε και επικοινωνήσαμε. Και θυμάμαι έτσι συγκλονιστικά όταν ήταν το παιδί να φύγει, ήρθε στο γραφείο μου, το έφεραν δηλαδή από την κοινωνική υπηρεσία. Και πριν φύγει, αντιλήφθηκα ότι ήθελα να το αγκαλιάσω και να εκφραστεί και αυτό έτσι το ευχαριστώ του. Βέβαια με δάκρυα, γιατί πραγματικά εδώ και είναι, το παιδί ζήσει αυτό που του έλειπε, δηλαδή την φιλοξενία, τη στοργή και την πραγματική αγάπη από ανθρώπους που δεν ήταν και στο άμεσο γνώριμο περιβάλλον.
1: Κυρία Δανδουλάκη, η ανάγκη για φιλοξενία ή νοσηλεία στα νοσοκομεία, και τώρα που συζητάμε για το Βενιζέλιο, είναι λόγω της έλλειψης δομής στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, φιλοξενίας παιδιών, γι' αυτό το λόγο δίνεται εισαγγελική εντολή για τη φιλοξενία?
3: Ναι, είναι, βασικά τα νοσοκομεία είναι η ασφαλής χώρος από όλες τις αγώσεις, προκειμένου να φιλοξενήσει και να δεχτεί αυτά τα παιδιά. Άρα για να γίνει όμως μια δομή, δεν μπορεί να είναι μια απλή δομή. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί και σαν νοσοκομείο και σαν να έχει κοινωνική υπηρεσία, να έχει όλα εκεί, να γίνεται εξετάσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η δομή, αλλά τα υπόλοιπα να γίνονται από εμάς. Δηλαδή πάλι χρειάζεται και η φροντίδα και του νοσοκομείου, της υγειονομικής μονάδος. Δηλαδή είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα υπάρξει όσον αφορά την υγειονομική εξέταση και περίθαλψη των παιδιών.
1: Και βεβαίως αυτά τα παιδιά...
3: Εκτός και αν θα μπορούσε νοσοκομείο να υπάρχει ένας τέτοιος ξεχωριστός χώρος που να έχει και τον άλογο προσωπικό, όχι από προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά ένα κατάλληλο και μοναδικά για αυτές τις περιπτώσεις να έχει προσωπικό, προκειμένου αυτά τα περιστατικά να τυχαίνουν της ανάλογης αντιμετώπισης.
1: Και αυτά τα περιστατικά είναι και καταδεικνύουν βέβαια και το πρόβλημα που υπάρχει στις οικογένειες με όλα τα προβλήματα για να
3: δυστυχώς ακαταδεικνύονται στις οικογένειες, συνθήκες πολύ τραγικές. Και να σας πω ότι και πρόσφατα ήρθαν εδώ παιδιά, στον έλεγχο που τους έγινε από τους υγειονομικούς μας προέκυψε και κακοποίηση, όχι σεξουαλική, κακοποίηση με μόλοπες και τα λοιπά στο σώμα των παιδιών. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτό που αντιμετωπίζουν οι γιατροί μας εδώ και το νοσηλευτικό είναι πολύ, πολύ δύσκολο, αλλά είναι όμως απαραίτητο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις άμεσα ενημερώνεται ο εισαγγελέας, η αστυνομία, ο δικαστής, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία προκειμένου η όποια απόφαση να έχει όλα εκείνα τα χέρια τα οποία δυστυχώς αναδεικνύουν την αναγκαιότητα τα

0: παιδιά να φύγουν από αυτό το περιβάλλον που τα κακοποιεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ ευχαριστώ, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το πρώτο στην Ελλάδα παρατηρητήριο τοπίων εγκαινιάστηκε στο νησί μας. Στόχος η ενίσχυση της περιβαλλοντικής θωράκισης και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εγκαινίασε το πρώτο στην Ελλάδα παρατηρητήριο τοπίου Κρήτης, ένα μόνιμο μηχανισμό για την καταγραφή, προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού. Η πρωτοβουλία, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη, εστιάζει στη συμμετοχική χαρτογράφηση και την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να ενισχύει την περιβαλλοντική θωράκιση και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Ειδικότερα ανέφερε ότι στο ερευνητικό πρόγραμμα σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί τα Φαλάσσαρνα, ο Μπάλος, Ραβούσα και η Αλαφωνήσι, ενώ όπως είπε το πρόγραμμα καταγραφής, αξιολόγησης και διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης τοπίων δεν εστιάζει μόνο στα παραλιακά τοπία αλλά και σε τοπία ορεινών περιοχών. Το τοπίο, όπως αναλύθηκε σε πρόσφατη ημερίδα στα Χανιά για το παρατηρητήριο, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης αλλά και βασικό παράγοντα ποιότητας ζωής, ταυτότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, τις μεταβολές της χρήσης γης, την τουριστική και αστική ανάπτυξη, τις υποδομές και την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Κοζηράκη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Το τοπίο μέχρι σήμερα οι νόμοι προστατεύουν και διαχειρίζονται και υπάρχουν φορείς τη φύση και τη βιοπικιλότητα.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά το τοπίο, τη σχέση του ανθρώπου με αυτό, όλο αυτό γίνεται έμεσα. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος να προστατεύει. Το τοπίο ουσιαστικά αποτελεί τη σύζευξη, ναι, του φυσικού χώρου με τον άνθρωπο. Νομίζω ότι χάσαμε τοπία και χάσαμε τη μνήμη μας,
1: ναι,
2: πάνω στους συγκεκριμένους χώρους όταν αυτά τα τοπία χάνονται. Έχουμε ξεκινήσει κυρίως κουμπώνοντας και σε άλλα προγράμματα ερευνητικά για την περιοχή των Φαλάσσαρνων, Μπάλου, Γραμβούσας και Λαφωνησίου στα Χανιά,
1: ναι,
2: όπου γίνονται παράλληλα και άλλα πράγματα σε αυτούς τους, ναι, χώρους που έχουν πολύ έντονη,
1: ναι,
2: οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, που έχουν βέβαια την, θα πω ξανά, την πολυτέλεια, το πλεονέκτημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπέρ των μέτρων και όλων αυτών των πραγμάτων εκεί. Αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει ότι η απώλεια του τοπίου, του γνώριμου τοπίου, μόνο κακό μπορεί να φέρει.
1: Mm-hmm.
2: Η τουριστική και η οικονομική δραστηριότητα θα είναι πρόσκαιρη.
1: Ένα βήμα πριν από τη λειτουργία της βρίσκεται η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, καθώς ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες εξοπλισμού και επίπλωσης των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλείσουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες που είχαν προκαλέσει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Η λειτουργία της βρίσκεται πλέον η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχουν απομείνει μόνο οι τελευταίες εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού των εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν την σημαντική υπηρεσία. Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων παρεμβάσεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο του και ο Μαραγκός που έχει αναλάβει την κατασκευή και την τοποθέτηση των απαραίτητων επίπλων, ερμαρίων και λοιπού εξοπλισμού στους χώρους της νέας υπηρεσίας. Η λειτουργία της υποδιεύθυνσης αναμενόταν να ξεκινήσει νωρίτερα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας προέκυψαν ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που οδήγησαν σε καθυστέρηση του αρχικού σχεδιασμού. Πλέον όμως όλα δείχνουν ότι οι εκκρεμότητες κλείνουν σταδιακά και η έναρξη λειτουργίας βρίσκεται πρώτων πυλών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς αναμένεται να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της έως τα μέσα Ιουλίου, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή για την αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή. Η υπηρεσία θα στεγαστεί στο νέο διοικητικό κέντρο που δημιουργείται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη μεταξύ Μυρών και Γαλιάς, όπου συγκεντρώνονται σταδιακά σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η λειτουργία της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή και συνολικά για την ενδοχώρα του Ηρακλείου, καθώς έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αστυνομική παρουσία σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης. Στο τιμόνι της νέας υποδιεύθυνσης έχει ήδη τοποθετηθεί η αστυνομική διευθύντρια Ρένα Σιμιανάκη, η οποία καλείται να οργανώσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία μια νέα απαιτητική δομή σε μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες αστυνόμευσης.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο.

0: Ευχαριστούμε τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, Δήμαρχε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Ναι. Ξεκινάει τη λειτουργία της, από ό,τι φαίνεται, λένε οι πληροφορίες, μέσα Ιουλίου η αστυνομική υποδιεύθυνση.
1: Οι δικές μου πληροφορίες αυτές είναι. Η αλήθεια είναι ότι στο διοικητικό κέντρο δουλεύουν αυτοί που πρέπει να δουλέψουν από τη μεριά της αστυνομικής υποδιεύθυνσης, προκειμένου να ετοιμαστούν τα ερμάρια, να έρθουν τα έπλα και αυτά. Δηλαδή η διαδικασία προχωράει αρκετά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε λίγο πολύ στα χρονικά περιθώρια που έχουν δώσει, παρόλο που έχουμε ξεφύγει λίγο. Δηλαδή στο στήλο ότι αυτό το μήνα θα λειτουργούσε οπωσδήποτε η υποδιεύθυνση. Τέλος πάντων, αν είναι 10 μέρες πάνω ή κάτω, δεν πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα εκεί πέρα. Τόσα χρόνια περιμέναμε, τόσο πολύ περιμέναμε.
0: Ναι. Αυτό, Δήμαρχε, η λειτουργία της αστυνομικής υποδιεύθυνσης, που ήταν βεβαίως, καλά το λέτε, ένα πάγιο αίτημα, χρόνιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής, θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, μα της εγκληματικότητας από την πιο μικρή παράβαση μέχρι τις μεγάλες εγκληματικότητες. Έχουμε πει 100 φορές, εμείς είμαστε Δήμοι, οι οποίοι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία στα μεγάλα μας χωριά, δηλαδή στα ημιαστικά κέντρα που είναι Μύρες, Τυμπάκη, αλλά και Ζαρό. Η κατάσταση είναι εντελώς ανεξέλεκτη. Όταν λέμε εντελώς ανεξέλεκτη, οποιοδήποτε περάσει μια μέρα θα δει τι γίνεται από εκεί πέρα. Διπλοπαρκαρίσματα, τριπλοπαρκαρίσματα, δηλαδή δεν είναι μόνο το έγκλημα, οι παραβάσεις και τα εγκλήματα τα μεγάλα που δυστυχώς δεν μας λείπουν τον τελευταίο καιρό, είναι και οι μικροπαραβάσεις, οτιδήποτε.
0: Γενικότερα η αστυνόμευση της περιοχής.
1: Ακριβώς, δηλαδή εμείς σαν Δήμος 100% βασιζόμαστε στην υποστήριξη της αστυνομίας για οτιδήποτε να είναι, ας πούμε. Από να πάω να κάνω μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα, κατά πόσο καταλαμβάνει δημοτικό χώρο οι λόγοι και πρέπει να μετακινηθούν και να απομακρυνθούν τα οτιδήποτε τα προϊόντα του, μέχρι τα σοβαρά, τα σοβαρές παραβάσεις που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Θα δούμε λοιπόν.
1: Δυστυχώς,
0: πώς... ναι,
1: ναι, θέλω να πω και τ' άλλο, ότι παρόλο που τα τελευταία χρόνια η περιοχή μας έχει αρκετό τουρισμό, δεν μας έχουν βάλει και καν στη Δήμους τους τουριστικούς που θα μπορούσαν το καλοκαίρι να δουν 2-3 άτομα, σε άλλους Δήμους τέλος πάντων έχουν πάει 10, 15, 16 άτομα, σε εμάς τίποτα, τίποτα, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, πάντως η απαξίωση που υπήρχε μέχρι σήμερα στην περιφέρεια είναι τόσο μεγάλη, από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το πιο μεγάλο. Τουλάχιστον ευελπιστούμε ότι με την αστυνομική υποδιεύθυνση ένα κομμάτι θα αρχίσει να λειτουργεί σωστά, που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη όλοι μας οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι.
0: Τον ηγετικό της ρόλο στον τουρισμό επιβεβαιώνει η Κρήτη, καταλαμβάνοντας το 20,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας και το 19,2% των εισπράξεων. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Τα στοιχεία που αφορούν στον εισερχόμενο τουρισμό χαρτογραφεί σε εξειδικευμένη μελέτη του το INSETE, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης σε εισπράξεις και διανυκτερεύσεις. Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων προορισμών σε επιδόσεις, αλλά και στη δεύτερη θέση πανελλαδικά όσον αφορά στη δαπάνη ανά επίσκεψη. Την μελέτη με τίτλο «Ποιος πάει πού, πόσο μένει, πόσα ξοδεύει» για το 2025 αναφέρεται ότι οι συνολικές επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας ανήλθαν σε 41,7 εκατομμύρια, συν 6,1% σε σχέση με το 2024, ενώ οι πραγματικοί μοναδικοί επισκέπτες έφτασαν τα 37,9 εκατομμύρια, συν 5,6%. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι αρκετοί τουρίστες επισκέπτονται πάνω από μια περιφέρεια με τους ταξιδιώτες από μακρινές αγορές, όπως την Αμερική και τον Καναδά, να μετακινούνται περισσότερο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις άγγιξαν τα 22,6 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,8%. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι της χρονιάς εντοπίζεται στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες παρέμειναν σχεδόν στάσιμες. Καταγράφεται λοιπόν γενικευμένη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Η μελέτη αναδεικνύει για μία ακόμη φορά την έντονη περιφερειακή συγκέντρωση του ελληνικού τουρισμού. Μόλις 5 περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη, η Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Μακεδονία, συγκεντρώνουν το 82,3%.

0: των συνολικών επισκέψεων, το 88% των διανυκτερεύσεων και το 90% των συνολικών εισπράξεων. Σε αυτή τη γεωγραφική κατανομή, η Κρήτη επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση, καταλαμβάνοντας το 20,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας και το 19,2% των εισπράξεων. Επιπλέον, το νησί μας κατατάσσεται στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, στη μέση δαπάνη αναεπίσκεψη, πίσω μόνο από το Νότιο Αιγαίο, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένας προορισμός υψηλής αξίας και ποιοτικών προδιαγραφών.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Κύριε Πελεκανάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Κύριε Πανάκη, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία ότι πρωταγωνιστεί η Κρήτη στον τουρισμό.
2: Ακριβώς. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τουρισμού και το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στις 5 περιφέρειες στη χώρα που συγκεντρώνουν σχεδόν το 90% των τουριστικών εισπράξεων αποδεικνύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του προορισμού. Αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε για τη βιώσιμη διαχείριση αυτής της επιτυχίας. Γιατί η αύξηση των επισκέψεων μπορεί να είναι θετική, όμως από μόνη της δεν αποτελεί δείκτη επιτυχίας. Για την Κρήτη, το ζητούμενο είναι η αύξηση της κατακεφαλή δαπάνης, η επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και η διατήρηση υψηλής ποιότητας της υπηρεσίας και υποδομές. Αλλά δεν πρέπει να κυνηγάμε μόνο περισσότερους επισκέπτες που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για την τοπική οικονομία, και νομίζω ότι η μεγάλη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας δημιουργεί πιέσεις σε υποδομές, ύδρευση, ενέργεια, κυκλοφορία, ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα στους μήνες αιχμής όπως είναι τώρα Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές και καλύτερη διαχείριση των δρόμων στην εμπειρία και επισκέπτη να είναι πραγματικά σε πολύ ψηλά επίπεδα.
1: Μάλιστα. Μια εκτίμηση τώρα, είμαστε τέλος Ιουνίου, κύριε Πελεκανάκη, μια που σας έχουμε κοντά μας, να μας πείτε τι θα γίνει και τον Ιούλιο.
2: Ένας Ιούλιος και ένας Αύγουστος που μέχρι στιγμής δεν διαγράφονται τόσο καλά. Βλέπουμε, παρότι υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις, παρά αυτά όμως έχουμε ξενοδοχεία με πολλές κενές κλίνες προς το παρόν. Πιστεύουμε ότι θα δουλέψει το last minute, αλλά νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο κάνει μια μικρή ζημιά.
1: Μάλιστα.
2: Διότι όλες οι χώρες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό συμμετέχουν στο Μουντιάλ, είτε αυτό είναι Γερμανία, είτε είναι Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία, όλες αυτές οι χώρες που μας φέρνουν με τουρισμό, όλες είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Καθώς επίσης και η μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό και αυτό είναι αρνητικό ώστε να προχωρήσει ο άλλος να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Άρα ο Ιούλιος και Αύγουστος προς το παρόν τουλάχιστον δεν δείχνουν τη δύναμή τους όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Πελεκανάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο.

0: Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
4: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ορομέλεια της Βουλής συζητείται από σήμερα ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στην Ορομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα πέμπτη συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεχτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ορομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε ένα αντί για δύο γύρους φέρνει μεγάλη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος. Σημείωσε μάλιστα ότι το προτινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο νέος κώδικας θεσπίζει ένα νέο ενιαίο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που αποτελεί καταλήτη για μια πιο αποτελεσματική, συμμετοχική και ισχυρή τοπική διακυβέρνηση, κλείνοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας. Ταυτόχρονα αφορά και στον κάθε πολίτη, καθώς ενισχύει την ενεργή συμμετοχή όλων στις τοπικές υποθέσεις και διευκολύνει την καθημερινή επαφή με τις τοπικές αρχές. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια υδροληψίας στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, ένα ελικόπτερο τύπου Bell, μισθωμένο από την πυροσβεστική με πλήρωμα δύο ατόμων, ένας εκ των οποίων ήταν αλλοδαπός υπήκοος που λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος. Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Η μεγάλη αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έφτασε στο τέλος της, καθώς σήμερα ξεκαθάρισε το τοπίο για τις φετινές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων που έδωσαν υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλήνιες έγινε νωρίτερα σήμερα. Σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας αναρτήθηκαν οι καταστάσεις με τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά μάθημα χωρίς να αναγράφονται ονόματα. Παράλληλα, όλοι οι υποψήφοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Για την πρόσβαση απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός και οι τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση έλαβαν τη βαθμολογία τους και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη διαδικασία, μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων ακολουθεί υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι βάσεις αναμένονται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου. Σήμερα οι υποψήφοι ολοκλήρωσαν τις πανελλήνες καθώς διαγωνίστηκαν στο τελευταίο μάθημα τα ισπανικά.
4: Ευρεία σύσκεψη συγκαλεί η κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την επίτευξη μια συμφωνία κυρίων με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, του συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και τη βιομηχανία τροφίμων για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο Παρασκευή Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με επίκεντρο την εκπαίδευση, την καινοτομία και θεσμικές συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία. Από τον Ιούλιο τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με υποχρέωση δήλωσης της χρήσης των ακινήτων για ανακριβή στοιχεία και ψευδή χρήση. Προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ. Αύριο απολογείται ο 43χρονος δράστης με καταγωγή από τα Σκόπια για την άγρια δολοφονία της Σταυρούλας Ζεβεντάκη μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε. Στο μεταξύ, στην οκτασέλιδη απολογία του αποκαλύπτει μια σειρά από κοινικές και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις πράξεις του, τη μεταφορά της ορού και τη συμπεριφορά του αμέσως μετά το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αναφερθούν ο 80χρονος και ο 47χρονος γιος του για τη φυτεία με τα 34 δεντήλια κάναβης που καλλιεργούσαν στο στάδιο της ανάπτυξης στην περιοχή του Ρουκανίου. Σε υπόθεση που ξεκίνησε από άσκοπους πυροβολισμούς σε γιορτή του Κλείδωνα, εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα με κατασχέσεις οπλισμού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 26χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και αντικείμενα οπλισμού μετά τις έρευνες σε οικία και αποθηκευτικούς χώρους. Το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη και η αντιδράση των κατοίκων που δίνουν το παρόν συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που προχωρούν οι κάτοικοι στους αθανάτους και των γύρω περιοχών, αντιδρώντας στη δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, με αντιπροσωπεία τους να παραβρίσκεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι διαμαρτυρόμενοι, έχοντας ήδη αποστείλει εξώδικο για αναστολή των διαδικασιών, ζητούν τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη εκφράσει ομόφωνα την αντίθεσή του στο σχεδιασμό του Υπουργείου και ζητά από την πολιτεία να επανεξετάσει το σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων της περιοχής. Στο ψήφισμα που εξεδόθη, τονίζεται ότι το Υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια της επιλογής του, να επιβεβαιώσει την τήρηση της νομιμότητας από κάθε άποψη, να παρουσιάσει εξ αρχής και με ακρίβεια τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής που θα δημιουργηθεί και να ενημερώσει λεπτομερώς για τον τρόπο λειτουργίας. Οι κάτοικοι επικαλούνται έλλειψη υποδομών και ενημέρωσης, τονίζοντας ότι η περιοχή στερείται βασικών υποδομών για να υποστηρίξει μια τέτοια εγκατάσταση, ενώ υπάρχουν κοντά κατοικίες και επιχειρήσεις. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει έκρηθμη, με την τοπική κοινωνία να δηλώνει αποφασισμένη να αποτρέψει τη λειτουργία της δομής. Έρχεται το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΕΔΕ, ο ΜΙΔΑΣ, και τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούλιο, φέρνοντας μεγάλες αλλαγές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Από τις αρχές Ιουλίου ενεργοποιείται το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου η φορολογική διοίκηση θα παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων. Ιδιοκτήτες, εκμισθωτές, παραχωρούντες αλλά και μισθωτές θα υποχρεούνται να δηλώνουν έγκαιρα και σωστά τα σχετικά στοιχεία με πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ για παραλήψεις ή ανακριβείς δηλώσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με επιδόματα ή κρατικές ενισχύσεις. Παράλληλα, από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα, καθώς θα λαμβάνεται υπόψη πραγματική επιφάνεια των ακινήτων όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Σε περιπτώσεις διαφορών με τα στοιχεία του κτηματολογίου ή των οικοδομικών αδειών, ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει διαδικασίες ταχύτερων φορολογικών ελέγχων και ποινικών διώξεων για σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
4: Δέσμευση της κυβέρνησης να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται νομοθετική ρύθμιση. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στη βούληση της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον το θέμα των συντάξεων χειρίας και ιδιαιτέρως η διατήρηση ή όχι της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων που λαμβάνουν οι χείροι ή οι χείρες που διατηρούν και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ερμηνεύει διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου με τον τρόπο ώστε θα πρέπει να γίνει περικοπή της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δύο συντάξεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση δια της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως έχει δεσμευτεί ότι θα παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη κυρίας. Θέμα που αναμένεται να αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση. Το ζήτημα αυτό επηρεάζει τις αποδοχές πάνω από 200.000 δικαιούχων, καθώς η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, εξιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή καταμεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις.

Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική του σύνταξη γυρατός και τη σύνταξη χειρίας, και η περικοπή να εφαρμοστεί σε υγιές περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρίας. Η λύση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει ακόμα την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι. Μάχη πάνω από τα συντρίμμια δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα έπειτα από το διπλό σεισμό

0: βρίσκονται μέσα σε χαλάσματα, οι υποδομές έχουν ισοπεδωθεί, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για χιλιάδες νεκρούς. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ υπολόγισε ότι υπάρχει πιθανότητα για 44% περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 μετά και το δεύτερο κύριο σεισμό. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.452,3 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,75% τζίρος στα 124,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με 6 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 11 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου-Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν την Ισία-Ολλανδία και η Ιαπωνία-Σουηδία, ενώ στις 5 Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη-Αυστραλία. Στη φάση των 32 έχουν προκριθεί ήδη 13 ομάδες, είναι Μεξικό, Ελβετία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Νότια Αφρική, Καναδάς, Μαρόκο, Γαλλία, Νορβηγία, Κολομβία και Πορτογαλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονο προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο της φιλοξενίας ανηλίκων σε νοσοκομεία της Κρήτης, όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στο οικογενειακό περιβάλλον. Μακραίνουν οι ουρές και κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια, καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διόρθωση των λαθών της κτηματογράφησης που λήγει στις 27 Ιουλίου. Το πρώτο στην Ελλάδα παρατηρητήριο τοπίων εγκαινιάστηκε στην Κρήτη, στόχος η ενίσχυση της περιβαλλοντικής θωράκισης και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Κινητοποίηση λιμενικών και αστυνομικών αρχών σε εξέλιξη αυτή την ώρα μετά τον εντοπισμό μιας νέας ομάδας 44 μεταναστών στην παραθαλάσσια περιοχή Λούτρα του Δήμου Γόρτινα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Η ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελείται από 41 άνδρες, 2 γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας περίπου 5 έως 6 ετών. Οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία των ατόμων στην ακτή και ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο διαχείρισης. Ένα βήμα πριν τη λειτουργία της βρίσκεται η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Τον ηγετικό της ρόλο στον τουρισμό επιβεβαιώνει η Κρήτη, καταλαμβάνοντας το 20,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας και το 19,2% των εισπράξεων. Το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη και η αντιδράση των κατοίκων που δίνουν το παρόν συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνω Ζουλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων. Ήδη 13 ομάδες έχουν πάρει την πρόκριση για τους 32 και μέχρι το Σάββατο θα γνωρίζουμε τις ομάδες που θα συνεχίσουν στα νοκάουτ παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, στην τοπική επικαιρότητα και στον Όφι υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί κάποια μεταγραφή εκτός από αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, και η αλήθεια είναι ότι πλησιάζει η προετοιμασία. 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση της κριτικής ομάδας για τη νέα περίοδο. Όφι, ο οποίος έχει πριν την έναρξη των υποχρεώσεων του σε Ελλάδα και Ευρώπη και το Super Cup, και σήμερα η Εκκλησική Επιτροπή αποφάσισε ότι και στο Super Cup θα ισχύσει η υποχρεωτική παρουσία 2 ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα στο παιχνίδι που θα γίνει 12 Αυγούστου ανάμεσα στον Όφι και την ΑΕΚ. Βέβαια το πρόβλημα θα το έχει η ΑΕΚ και όχι ο Όφι, ο οποίος έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών Έλληνες, και θα έχει τη δυνατότητα έτσι να επιλέξει δύο από αυτούς ο Χρήστος Κούντης για το Super Cup της 12ης Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μια ιστορική μέρα η σημερινή για την ομάδα βόλεϊ του Όφι, καθώς δήλωσε συμμετοχή στο Challenge Cup. Είχε εξασφαλίσει την παρουσία στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση του βόλεϊ ο Όφι, απλά επικυρώθηκε με τη δήλωση συμμετοχής. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Μεταγραφική κινητικότητα στον Όφι περίπου 10 μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της κριτικής ομάδας. Το κριτικό συγκρότημα έχει κάνει μέχρι τώρα μία μεταγραφή, αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ενώ είναι πολύ περισσότερες οι αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε, όπως στο Super Cup ανάμεσα στον Όφι και την ΑΕΚ που θα γίνει στις 12 Αυγούστου, θα υπάρχει υποχρεωτική παρουσία 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών στην βασική ενδεκάδα των φιναλίστ του Super Cup. Πρόκειται για μια κίνηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο στις διοργανώσεις της Super League και της ΕΠΟ. Ιστορική σημερινή ημέρα για την ομάδα βόλεϊ του Όφι, η οποία δήλωσε συμμετοχή στο ευρωπαϊκό κύπελο, το Challenge Cup. Η κλήρωση θα γίνει τον άλλο μήνα και τα παιχνίδια της φάσης των 32 θα διεξαχθούν τον προσεχή Νοέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρσι ο Όφι αγωνίστηκε στο Βαλκανικό κύπελο, η οποία ήταν η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά τώρα ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας του. Με 15 παίκτες άρχισε σήμερα το κύριο μέρος της προετοιμασίας της Εθνικής Μπάσκετ των Ανδρών για τα παιχνίδια με Ρουμανία στις 2 Ιουλίου στην Οραντέα και την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στα Ανολιώσια για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις, απουσιάζουν οι τραυματίες Μίτογλου και Καλαϊτζάκης, ενώ από τη σημερινή προπόνηση
Έλειπε και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ίωσης. Στην αποστολή της Εθνικής έχουν προσθεθεί οι Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστας. Και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε η φάση, η τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων, στους πρώτους ομίλους της διοργάνωσης, και την πρόκριση πήραν η Βραζιλία ως πρώτη από τον ομιλό της μετά την νίκη της επί της Σκωτίας με 3-0. Και επίσης από τον ίδιο όμιλο, τον τρίτο όμιλο, προκρίθηκε και το Μαρόκο που κέρδισε με 4-2 την Αϊτή. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ πήρε η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο μετά την νίκη της επί της Νότιας Κορέας με 1-0, αλλά φυσικά και το Μεξικό ως πρώτο επικράτησε με 3-0 της Τσεχίας. Στον δεύτερο όμιλο την πρώτη θέση και την πρόκριση για τους 32 πήρε η Ελβετία που επικράτησε με 2-1 το Καναδά, ποιος πέρασε ως δεύτερος, ενώ πρόκριση ως καλύτερο τρίτος και για τη Βοσνία που επικράτησε με 3-1 του Κατάρ. Έξι παιχνίδια θα γίνουν απόψε και αύριο τα ξημερώματα για την τρίτη αγωνιστική. Θα παίξουν Εκουαδόρ Γερμανία στις 11 το βράδυ και Κουρασάου Ακτή Ελεφανταστού. Στον όμιλο αυτό η Γερμανία έχει το πάνω χέρι, καθώς στον πέμπτο όμιλο είναι πρώτη με 6 βαθμούς. Παίζεται η δεύτερη θέση, θα κρυθεί στο παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού, η οποία έχει 3 βαθμούς, με το Κουρασάου το οποίο ισοβαθμεί στην τρίτη θέση με το Εκουαδόρ. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε τα παιχνίδια Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Είναι παιχνίδια για το 6ο γκρουπ. Ολλανδία και η Ιαπωνία προηγούνται με 4 βαθμούς, Σουηδία 3 και τελευταία την Ισία χωρίς βαθμούς. Η την Ισία η οποία έχει αποκλειστεί από την συνέχεια της διοργάνωσης. Στις 5 τα ξημερώματα θα γίνουν τα παιχνίδια Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε έναν όμιλο στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πάρει την πρόκριση με 6 βαθμούς, Αυστραλία, Παραγουάη ισοβαθμούν με 3, ενώ έχει αποκλειστεί η Τουρκία η οποία δεν έχει κανένα βαθμό. Στο μεταξύ η Τουρκία προσπαθεί να πετύχει την επανάληψη του αγώνα με την Ουρουγουάη, επικαλούμενη ότι παίχτης της Παραγουάης πήρε και φόρεσε το ρολόι του διαιτητή όταν έφυγε από το χέρι του τελευταίου σε μια ένταση του αγώνα. Ωστόσο αυτή η προσπάθεια δεν έχει καμία τύχη με βάση και την απάντηση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας. Νέο πρόβλημα για την εθνική ομάδα του Ιράν. Παρότι την Τετάρτη η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε την χαλάρωση των μέτρων που έχουν επιβληθεί, ο παίχτης του Ολυμπιακού Ταρέμι και ο βοηθός προπονητή του Ιράν, ο Σαΐντ Αλχοέι, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι διαδικασίες της ομάδας στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν για τον αγώνα εναντίον της Αιγύπτου καθυστέρησαν
λόγω ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που στοχοποιούν τον Ταρέμι και τον Σαΐντ Αλχοέι. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Στον Όφη που η ομάδα προσπαθεί να ενισχυθεί εν ώψη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Μέχρι τώρα έχει γίνει μόνο η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Όφη που ψάχνει ενίσχυση κυρίως στην άμυνα και την επίθεση. Να πούμε ότι η περίπτωση του Χρήστο Σιέλη, όσο δεν κλείνει σε άλλη ομάδα, παραμένει μια περίπτωση που Όφη κυνηγά για να την κλείσει. Ο Χρήστος Κόντης θέλει τον ποδοσφαιριστή, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του στην ομάδα του Βόλου, έχει μια πολύ καλή άποψη για τον Σιέλη και θεωρεί ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Όφη και θα γίνει, φαντάζομαι, έτσι μια ακόμη προσπάθεια για να κλείσει αυτή η μεταγραφή του Χρήστου ο Σιέλη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντη. Και αναφέρομαι στον Ράκονιας που επέστρεψε μετά τον δανεισμό του από την ομάδα του Ισραήλ και τον Βούκοτιτς, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα την περασμένη σεζόν. Φάνηκε ότι δεν τον υπολογίζει ο προπονητής του, ο Χρήστος Κόντης, και έχουν ενημερωθεί οι μάνατζερ και του Ρακουνιάτς και του Βούκοτιτς να βρούνε παίχτες, να βρούνε ομάδες για τους παίχτες τους. Οπότε νομίζω ότι είτε τον Ιούλιο λογικά θα αποχωρήσουν οι δύο ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που δεν είναι στα πλάνα της κριτικής ομάδας. Για τον Βούκοτιτς να πούμε ότι είχε συνολικά 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 253 λεπτά αγωνίστηκε και είχε και 4 συμμετοχές στο κύπελο. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Βούκοτιτς, μια ισχνή αγωνιστική παρουσία του ποδοσφαιριστή που ήρθε με άλλες προσδοκίες στον Όφη, αλλά δεν κατάφερε έτσι να επιβεβαιώσει στον αγωνιστικό χώρο έτσι τις καλές πληροφορίες που είχαν στην κριτική ομάδα για να προχωρήσουν στην μεταγραφή του. Και βέβαια για τον Ρακονιάτς αυτό που είπαμε είναι ότι επιστρέφει στον Όφη, αλλά δεν θα μείνει, και αυτό γιατί δεν κάνει στον προπονητή της ομάδας και θα αποχωρήσει και αυτό στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Τώρα για το θέμα του Αθανασίου, είναι πολύ θετικό για τον Όφη ότι δεν θα είναι στην πρώτη του Ολυμπιακού ο Αθανασίου, ο οποίος θέλει να παραμείνει στον Όφη και η κριτική ομάδα αισιοδοξεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν ότι ο Όφη θα καταφέρει να διατηρήσει στο δυναμικό του τον Αθανασίου, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με ελεύθερη μεταγραφή, και φαντάζομαι με τον Ολυμπιακό να κρατά ένα ποσοστό μεταπόλησης ή να έχει τον πρώτο λόγο αν θελήσει να πάρει πίσω τον Αθανασίου. Λογικά το θέμα θα κλείσει και ο Αθανασίου, εκτός απρόβλου, θα είναι στην πρώτη συγκέντρωση του Όφη, ίσως να είναι λίγο πιο μετά, να ενσωματωθεί αργότερα με την κριτική ομάδα. Ο Αθανασίου που είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του κυπέλου. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε από την πρώτη στιγμή στο πνεύμα της ομάδας, έδωσε τη μαχητικότητα, την ποιότητά του και πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ δυνατή μεταγραφή για τον Όφη την περίοδο του Ιανουαρίου. Αυτά έτσι για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές και την ανίσχυση της ομάδας. Να πάμε και σε κάτι που αφορά το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε αυτό που θα ισχύσει στο κύπελο της νέας περίοδου, δηλαδή να υπάρχουν δύο υποχρεωτικά δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών στην Εντεκάδα να ισχύσει και στο Super Cup που θα γίνει 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Πέρσι στο Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και του Όφη προέβλεπε ο κανονισμός μόλις ένα ποδοσφαιριστή, Έλληνα ποδοσφαιριστή στην βασική ενδεκάδα κάτω των 22 ετών. Φέτος αυτό το όριο αυξήθηκε γιατί θέλει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αναδειχτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό το λόγο θα έχει δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη νέα περίοδο. Να πούμε και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΟΦΗ, γιατί είχαμε μία εξέλιξη στην Τσεχία που ενδεχομένως να επηρεάσει τις ομάδες που μετέχουν, τις ελληνικές ομάδες που μετέχουν στο Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Αναφερόμαστε στην Καρβίνα, η οποία με απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τσεχίας υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία αφού έκρινε πως η ομάδα είχε εμπλοκή σε στήσιμο παιχνιδιών. Αρκετοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν την απέβαλε η UEFA από το Europa League, γιατί ήταν κυπελούχος Τσεχίας, και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η εξής. Η εν λόγω απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τσεχίας ήταν πρωτόδικη και ως εκ τούτου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης προκειμένου να τελεσεδικήσει η υπόθεση. Το πρόβλημα είναι πάντως πως ο χρόνος πιέζει αρκετά. Αυτό έχει οδηγήσει το ποδόσφαιρο της Τσεχίας στο εξής αδιέξοδο. Επειδή τα προγραμματικά ξεκινούν σε λίγες μέρες και η Καρβίνα είναι κομμάτι τους, η ομάδα που τιμωρήθηκε, ξεκινάει στα play-off του Europa League, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και η Τσεχική Ομοσπονδία έκαναν την εξής συμφωνία. Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να πάρθει οριστικά η απόφαση για την έφεση του συλλόγου. Ιδάλλως, το ενδεχόμενο η Τσεχία να χάσει μία ομάδα στις φετινές διοργανώσεις είναι πολύ ορατό. Αν δηλαδή δεν βγει μέχρι την Δευτέρα η απόφαση. Το συγκεκριμένο σενάριο θα λειτουργήσει αφενός υπέρ της Ελλάδας που θα έχει παραπάνω ομάδες από την Τσεχία η οποία είναι η αντίπαλό της στη βαθμολογία της UEFA για την 10η θέση. Δεν αποκλείται δε ο αποκλεισμός μιας ομάδας να μην αλλάξει το σύστημα βαθμολόγησης και οι Τσέχοι να παίρνουν τους ίδιους βαθμούς με εμάς, δηλαδή να διαιρούνται δια 5 ομάδες και όχι δια 4 αν αποκλειστεί, μείνει με 4 ομάδες η Τσεχία, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα. Σε δεύτερο χρόνο θα επηρεαστούν και οι ομάδες οι ελληνικές. Από τη μία, ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει τα play-off του Europa League, θα ξέρει πως σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσει την Καρβίνα, η οποία αν μείνει θα αποτελέσει δεδομένα υποψήφια αντίπαλός του. Από την άλλη, για τον Όφη, το ενδεχόμενο της αποβολής της Καρβίνα και αντικατάστασή της θα σημαίνει πως η κριτική ομάδα πιθανότατα θα κοντράρει τη Βικτόρια Πιλτζέν, που θα περάσει γύρω ως η καλύτερη, τρίτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και πολύ σύντομα από εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα που ενδιαφέρει και τον Όφη φυσικά και τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη στιγμή που η Ελλάδα κυνηγά την 10η θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τσεχία. Και 11η είναι η Πολωνία. Μένουμε στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ, καθώς υπάρχουν έτσι και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εισιτήρια διαρκείας. Να ξαναπώ, καθημερινά έχω αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τις τιμές, ρωτάνε για την προθεσμία που θα ισχύσουν οι προσφορές και οι εκπτώσεις, 5 Ιουλίου είναι η τελευταία έτσι μέρα που θα έχουμε προσφορές στα εισιτήρια διαρκείας της κριτικής ομάδας. Και βέβαια θα είναι καλό για τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν έκπτωση, δεν έχουν όλοι 30%, νομίζω αρκετοί είναι αυτοί που έχουν έκπτωση 20%, οπότε αξίζει να πάρουν εισιτήρια, γιατί θα τα πάρουν σε πολύ πιο χαμηλές τιμές σε σχέση με το αν επιλέξουν παιχνίδια και επιλέξουν τα ευρωπαϊκά, το λέγαμε και χθες, αν επιλέξουν κάποιοι τα ευρωπαϊκά και τα μεγάλα παιχνίδια, πιο φθηνά θα τους βγει να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, γιατί η τιμή, το πιο φθηνό εισιτήριο διαρκείας χωρίς την έκπτωση είναι στα 130 ευρώ, όμως με την έκπτωση, μέχρι 30% έκπτωση που υπάρχει, αυτή η τιμή κατεβαίνει στα 91. Στη θύρα 14 κάνουν 130, στις θύρες 9 και 13 κοστίζουν 170, αλλά πάνε με τη μεγαλύτερη έκπτωση στα 119, στη θύρα 10 και στη θύρα 12 από 180 που είναι η κανονική τιμή, με τη μεγαλύτερη έκπτωση 30% κατεβαίνουν στα 126, στη θύρα 11 από 220 πάνε στα 154 με 30% έκπτωση, στις θύρες 3 και 19 από 330 για όσους έχουν έκπτωση 30%, 231 ευρώ για αυτούς που έχουν 20, κατεβαίνει στα 264. Στις θύρες 2 και 20 τα εισιτήρια κοστίζουν 390 ευρώ, με τη μεγαλύτερη έκπτωση πάνε στα 273, και πάμε και στη θύρα 1 στα VIP, όπου τα εισιτήρια ξεκινούν από 650 ευρώ, αλλά με την έκπτωση μπορούν να πέσουν και στα 455. Και στα VVIP της 1, 920 ευρώ η κανονική τιμή εισιτήριο, με 30% έκπτωση πάει στα 644. Και στο OFI VVIP Club η κανονική τιμή είναι 1090 ευρώ, με έκπτωση 30% κατεβαίνει στα 763 ευρώ. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος, και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τα φιλικά που θα δώσει ο Όφης στην Ολλανδία και την τηλεοπτική κάλυψη. Τα δικαιώματα έχει το κανάλι που συνεργάζεται με τον Όφη, η πλατφόρμα της COSMOTE, η οποία φαντάζομαι θα δείξει κάποια φιλικά, δεν ξέρω αν θα τα δείξει όλα και τα τέσσερα. Τα υπόλοιπα θα τα καλύψει, όπως έχει γίνει ξανά στο παρελθόν, το κανάλι του Όφη στο YouTube, το Όφη TV. Θυμίζουμε ότι έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής δύο φιλικά, ένα με τη Βίλεμ 28 Ιουλίου, είναι δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας, και 1η Αυγούστου θα γίνει το φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο θα έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα, γιατί θα είναι το τελευταίο φιλικό της Μπρέντα πριν την έναρξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Και αναμένεται έτσι να έχει πολύ κόσμο, θα γίνει στο στάδιο της Μπρέντα και θα είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό φιλικό για τον Όφη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Super League. Στην ΑΕΚ σίγουρα ο Νίκολης θα έχει κάποιους παίχτες στην προετοιμασία που θα γίνει στο εξωτερικό, προκειμένου έτσι να έχει καταλήξει, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μόνο ο Καλοσκάμης στην κατηγορία των νεαρών ποδοσφαιριστών κάτω των 22. Δύο θα παίζουν στο κύπελο, στη βασική ενδεκάδα, δύο και στο Super Cup. Οπότε μέσα από την προετοιμασία θα επιλέξει και τους παίχτες που θα προωθήσει στην πρώτη ομάδα. Κυρίως η ΑΕΚ αποφάσισε να δώσει περισσότερο χρόνο σε παίχτες που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής, παρά να πάει αυτή τη στιγμή σε κάποια μεταγραφή ποδοσφαιριστή κάτω των 22 ετών. Από την ΑΕΚ να πάμε και στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα στον Ολυμπιακό. Αρχίζει και η προετοιμασία σε λίγες μέρες για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα παίξουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, από εκεί και πέρα ψάχνει και παίχτες, ψάχνει και τερματοφύλακα. Η περίπτωση του Χριστογιώργου είναι μια περίπτωση που πάντα είναι στο μπλοκάκι του προπονητή του Ολυμπιακού. Από την άλλη υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Μαυροβούνιου, του Πόποβιτς, ο οποίος ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας πέρσι στη Σερβία, και αν γίνει αυτή η μεταγραφή, δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά η μεταγραφή του Χριστογιώργου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει ελληνικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί με τον Πόποβιτς θα έχει, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, 17 ξένους, και αν πάρει τον Χριστογιώργο θα είχε ένα λιγότερο, θα ενισχύσει με τον τρόπο αυτό και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Να δούμε όμως τι θα γίνει τελικά. Θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα γίνει μεταγραφή του Χριστογιώργου από τον Ολυμπιακό ή όχι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα κινείται για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Ματέο Κανσιλιέρη της Λάτσιο, είναι μια περίπτωση η οποία βρίσκεται ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα, αλλά τον παίχτη θέλουν και άλλες ομάδες, και από την Ιταλία η Τωρίνο, την ίδια ώρα που ανοιχτό είναι και το θέμα της μεταγραφής του Στάνιτς από την Λουντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός θέλει τον 24χρονο Σέρβο, ο οποίος έχει κροατικό διαβατήριο. Είχε μια εκπληκτική σεζόν πέρσι με 16 γκολ σε 55 παιχνίδια, 13 ασίστ, παρότι είναι μέσος. Είναι εντυπωσιακή η αριθμή για μέσο. Αλλά είναι μια περίπτωση που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό, αρκετά εκατομμύρια, γύρω στα 8 εκατομμύρια αναμένεται να κλείσει αν τελικά ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, όπου βέβαια το θέμα που συζητιέται για τον ΠΑΟΚ είναι αυτή η απόφαση του Κωνσταντέλια να θέσει τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας, τουλάχιστον στους αγώνες που θα δώσει το Σεπτέμβριο η εθνική μας στο Nation League. Επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, επειδή
Ήδη έχει ένα μικρό παιδί, η γυναίκα του θα φέρει στον κόσμο ένα δεύτερο παιδί, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που είναι σε αυτή την θέση. Πολλοί λένε ότι αυτή είναι η δικαιολογία. Ο πραγματικός λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Έχει να κάνει με την εθνική ομάδα και η οποία έχει στη φανέλα της το Σταυρό. Λένε ότι αυτός είναι ο πραγματικός λόγος και όχι αυτό που είπε για να είναι κοντά στην οικογένεια και στα παιδιά του ο Κωνσταντέλιας. Γιατί από την άλλη και ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Δεν θα είναι συνέχεια στην εθνική και η εθνική θα λέγαμε ότι είναι κάτι που πραγματικά οι ποδοσφαιριστές το έχουν ως προτεραιότητα και θα πρέπει να το έχουν ως προτεραιότητα. Για τον προπονητή, πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκο, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι την περίπτωση του εξετάζει.

δηλώσει που έκανε πλέον ως παίχτης της Δυναμό Κιέβου, η οποία δεν αποκλείται να είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, είπε ότι ήταν καθαρά προσωπικοί λόγοι και οικογενειακοί αυτοί που τον οδήγησαν στο να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να ενταχθεί στην ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται η προετοιμασία στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της ομάδας, του Jacob Nistrup, ενώ τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία, όπως έγινε γνωστό, θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky, το κανάλι του Προέδρου. Δεν μπορούσε να περιμένουμε κάτι άλλο για την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παραχώρησε δύο παίχτες στην Κηφισιά, είναι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, ο Λουκάς Σταμέλος, ο οποίος είναι 18 χρονών, και ο Νεκτάριος Καλοσκάμης. Ο Σταμέλος είναι τερματοφύλακας και ο Καλοσκάμης είναι αμυντικός, είναι 19 χρονών. Αυτοί οι δύο παραχωρέθηκαν με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Κηφισιάς. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Ηλία Χαραλάμπου στον Κύπριο Τεχνικό, οπότε επιβεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής του Λεβαδιακού.

Πάμε και σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την διαιτησία, καθώς υπάρχει μια πρόθεση από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να παίζουν τα ντέρμπι της Super League όπως έγινε πέρσι στα ντέρμπι του Κυπέλλου.

Έλληνες διαιτητές, είναι ένα θέμα που συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Δεν πάρθηκε απόφαση επί του θέματος και δεδομένα είναι πιο ανοιχτά στο συγκεκριμένο κομμάτι, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, να τονίζει ότι η θέση της Γενικής Επιτροπής Διαιτησίας και της ΕΠΟ είναι να έχουμε Έλληνες διαιτητές και ξένους ΒΑΡ, καθώς, είπε ο κ. Γκαγκάτσης, όπως είδαμε, δεν μειώθηκε η τοξικότητα με τη χρήση των ξένων διαιτητών. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και δεν θα το αποφασίσουμε τώρα. Οπότε είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί εκ νέου. Θα το συζητήσουν οι μεγάλες ομάδες και θα τοποθετηθούν επί του θέματος, αν και ήδη ο Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επί του θέματος. Είπε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Μπουτζικάρης, ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, για το θέμα ορισμού Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League. Είπε ότι θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια. Αυτό είπε. Η ομάδα του Παναθηναϊκού θέλει να της δοθεί γραπτά το πλάνο, να το μελετήσουν και να το κρίνουν ανάλογα. Εφόσον δεν δοθεί πλάνο, ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει θέση στο συγκεκριμένο θέμα, τόνισε ο κύριος Μπουτζικάρης, ο εκπρόσωπος του Παναθηναίκου. Επίσης, να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα με τους διαιτητές, ότι ήδη έχει διαμορφωθεί μία λίστα για τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ντέρμπι, αν τελικά πάρθει αυτή η απόφαση να ισχύσει και στην Super League. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αν πάμε σε μια τέτοια έτσι επιλογή, αναμένεται να στηριχθεί σε ένα κλειστό πυρήνα 5 έως 6 διεθνών διαιτητών. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, το Σύνδεσμο Αθηνών, ο Άγγελος Ευαγγέλου, επίσης από το Σύνδεσμο Αθηνών, έπαιξε τον τελικό του κυπέλου πέρσι, ο Βασίλης Φωτιάς του Συνδέσμου Πέλλας, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης του Συνδέσμου Χαλκιδικής, ενώ αναμένεται έτσι να πλαισιωθούν από τον Χρήστο Βεργέτη του Συνδέσμου Αρκαδίας και από τον Φώτη Πολυχρόνη του Συνδέσμου Πιερίας. Είχαμε αντιδράσεις στο Ηράκλειο από Λέσχη Φίλων Όφη για το γεγονός ότι ήρθε και στην Κρήτη το τρόπαιο της ΑΕΚ. Ανάλογη αντίδραση είχαμε και στα Γιάννενα. Οι οπαδοί του ΠΑΣ αντιδρούν έντονα στην άφεξη του τροπέου του πρωταθλητή της ΑΕΚ, το οποίο θα βρεθεί στα Γιάννενα σήμερα το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα. Οι φίλοι του ΠΑΣ Γιάννενα, οι οποίοι αντιδρούν, και μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδέσμου Φίλων του ΠΑΣ, θα γίνει πορεία διαμαρτυρίας, θεωρώντας πως το τρόπαιο που σήκωσε η ΑΕΚ, τον πρωταθλητή, δεν πρέπει να βρεθεί στα Γιάννενα. Και σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η πόλη θα έπρεπε να φιλοξενήσει εκδήλωση προς τιμή του ΠΑΣ και όχι έναν θίασο άλλης ομάδας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣ, των φιλάθων του ΠΑΣ Γιάννενα. Μένουμε έτσι σε ειδήσεις από την Super League. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας. Ο Αστέρας Τρίπολης τελεχώνει όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και τις ακαδημίες και προσέλαβε τον παλέμαχο Άσο του Άρη του Ολυμπιακού, τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, ο οποίος θα είναι ο διευθυντής των Ακαδημιών του Αστέρα Τρίπολης. Θυμίζουμε ότι διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο πρώην
διευθυντής του ΟΦΗ, ο Σάββας Τσαμπούρης, και στο scouting ανακοινώθηκαν έτσι νομίζω χθες οι δύο που αποχώρησαν από τον ΟΦΗ, ο Μάρκος και ο Παπαντονόπουλος. Αυτοί θα είναι επικεφαλής του τμήματος scouting του Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Τάισον και τη νέα περίοδο, παρότι ο Τάισον είναι σε μια έτσι ηλικία προχωρημένη για ποδοσφαιριστές. Αυτό όμως δεν ταιριάζει με την αγωνιστική του παρουσία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δείχνει ότι ο Τάισον είναι τόσο μεγάλος, είναι 38 ετών. Πραγματικά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν. Υπάρχει επιθυμία να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών και οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν θα παραμείνει για τέταρτη συνεχή χρονιά στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου, αποφάσισε τον προβιβασμό τριών ποδοσφαιριστών από την ΚΑΠΑ 19, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία της ομάδας. Είναι ο Γιώργος Σιταράς, ο Αλέξανδρος Καραμανλής και ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Δύο είναι αμυντικοί και ο ένας είναι επιθετικός και θα αποφασίσει εκεί στην προετοιμασία αν θα προωθήσει, κάνει επαγγελματία κάποιον από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τον κρατήσει δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας. Πανετολικός, ο οποίος έχει ανανεώσει τη συνεργασία με τον προπονητή του, τον Γιάννη Αναστασίου, τρέχει τις μεταγραφικές κινήσεις και μία περίπτωση που εξετάζει ο Πανετολικός είναι αυτή του Μαχάλα Οπόκου, ο οποίος είναι Γκανέζος και αγωνίζεται στον Καναδά, μάλλον να ακριβολογούμε στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το MLS με την Μόντρεαλ, και είναι μία περίπτωση που βλέπουν θετικά στον Πανετολικό. Μένει ελεύθερος σε λίγους μήνες, δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν ανανέωσης που έχει στο συμβόλαιό του και στον Πανετολικό κοιτάζουν αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αποθήκη ξυλίας στον προαύλιο χώρο εργοστασίου στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Το σύννεφο καπνού έγινε άμεσα ορατό από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με αξιοχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ρηχθεί και ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρήψεις νερού επάνω από την αποθήκη. Να σημειωθεί ότι 35 λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήχησε το 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ολόκληρες γειτονίες ισοπεδώθηκαν στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που επλήξαν τη χώρα, την ώρα που ο αριθμός των ανθρώπων που ανασύρονται από τα ερείπια τον μεγαλώνει. Τουλάχιστον 32 κάτοικοι έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους και πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν ο 80χρονος και ο 47χρονος γιος του για τη φυτεία με τα 34 δενδρύλια κάναβης που καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης στην περιοχή του Ρουκανίου. Ευρεία σύσκεψη συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κυρίων με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της Βιομηχανίας Τροφίμων για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Από τον Ιούλιο τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με υποχρέωση δήλωσης της χρήσης των ακινήτων. Για ανακριβή στοιχεία και ψευδή χρήση προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ. Παράλληλα, από του χρόνου, ένφια θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς χθες είχαμε, θα λέγαμε, μια μεταγραφή έκπληξη, αυτή του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και κατέληξε στον αιώνιο αντίπαλό του, τον Παναθηναϊκό, για 2+1 χρόνια, με αιτήσεις αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός κατόπιν εισήγησης με βάση τα σχετικά ρεπορτάζ του Ζέλικο Μπράντοβιτς για να αποτελέσει τον τρίτο ψηλό. Εκτός από το Λεσόρ θα πάρει ένα ακόμη ψηλό. Αυτοί θα είναι οι δύο παίχτες που θα παίρνουν τον περισσότερο χρόνο και θα υπάρχει εναλλακτική λύση ο Μουσταφά Φαλ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαντιού της Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία έκλεισε την φετινή εκπληκτική σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας, κερδίζοντας τους τελικούς την Μπαρτσελώνα. Ο Μοντέρο, όλα δείχνουν, θα πάει στον Ολυμπιακό. Ρωτήθηκε τι θα κάνει και αυτό που είπε, τώρα ας χαρούμε και μετά θα δούμε τι θα κάνω. Ένας άλλος παίκτης της Βαλένθια που επίσης έκανε μια εξαιρετική χρονιά, ο Μπράνκου Μπαντιό, θα πάει στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που με την παρουσία του Μπράντοβιτς αναμένεται έτσι να κάνει σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυσή του. Να πάμε και στην εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της για τους δύο αγώνες που θα δώσει την άλλη εβδομάδα με Ρουμανία, στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας, 2 Ιουλίου, 7 το βράδυ, και με την Πορτογαλία, παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ στις 5 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ. Είναι παιχνίδια για το τελευταίο παράθυρο της φάσης, της πρώτης φάσης του Μουντομπάσκετ, και αυτά τα παιχνίδια θα λέγαμε ότι δεν έχουν ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η εθνική μας, η οποία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τους αγώνες που έχει δώσει

πριν από αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζουμε ότι στην βαθμολογία του ομίλου η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο έχουν από 6 και τελευταία είναι η Ρουμανία. Οι 3 από τις 4 ομάδες παίρνουν την πρόκληση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σε αγωνιστικό επίπεδο απουσιάζουν από τις προπονήσεις τραυματίες Μήτογλου και Καλαϊτζάκης, ενώ δεν προπονήθηκε σήμερα ο Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Έχουν προσθεθεί στην προετοιμασία της Εθνικής ο Νίκος Περσίδης, ο Νίκος Πλώτας και ο Γιάννης Καρακώστας. Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αποδέσμευσε το μεσημέρι τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος εκτός απρόοπτου θα πάει στον Άρη, όπου περιμένουμε και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ ο Άλεκ Πίτερς είναι και επίσημα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Μία έτσι εξέλιξη που περιμέναμε. Πάντως για το Μακίσικ να πω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία που αναφέρουν ότι θα συνεχίσει στην Turk Telekom. Ας το κρατήσουμε αυτό, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ομάδα στην καριέρα του. Στο τοπικό μπάσκετ από χθες έχουμε την πολύ ευχάριστη είδηση με την άνοδο της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League, στην δεύτερη κατηγορία, τη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης για την οποία εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και τη δυσαρέσκειά τους οι άλλες ομάδες και συγκεκριμένα ο Απόλλων Πάτρας, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι ότι υπήρξε παρασκήνιο. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος επικαλείται τον Χαρίλαο Τρικούπη, λέγοντας ότι το 1895 ο Χαρίλαος Τρικούπης, πληροφορούμενος το εκλογικό αποτέλεσμα, φέρεται να είπε το ιστορικό «Ανθυμών Ουλιμής». Το 2026, είναι πάντα η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας, που γι' αυτός διεκδικούσε θέση στην Elite League, το 2026, μετά την ανακοίνωση της ΕΟΚ για την Wild Card της Elite League, ο Απόλλων Πατρών στυλιτεύει. Ανθυμών οι εκλεκτοί. Σεβόμαστε τις αποφάσεις των θεσμών, αδυνατούμε όμως να κατανοήσουμε τα κριτήρια με τα οποία αγνοήθηκαν η ιστορία, η δυναμική, η οικονομική εξυγίανση και η κοινωνική προσφορά ενός συλλόγου που επί 100 έτη υπηρετεί το ελληνικό μπάσκετ. Η ιστορία δεν διαγράφεται με μία απόφαση. Ο Απόλλων ήταν, είναι και θα παραμείνει παρόν. Θα παλεύει εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης. Απάντησε η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Άλλωστε μας το είχε πει και στην εκπομπή ο πρόεδρος της, ότι αν υπάρξει κάποια αντίδραση δεν θα την αφήσουμε αναπάντητη. Αναφέρει λοιπόν στην ανακοίνωσή της η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ότι με αφορμή την ανάρτηση που εξέδωσε ο Απόλλων Πατρών σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της ομάδας που θα συμμετάσχει στην Elite League και τις αναφορές που περιλαμβάνει για την αναγέννηση, οφείλουμε να τοποθετηθούμε δημόσια προκειμένου να αποκαταστήσουμε την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Για τον περήφανο τόπο μας, το Αρκαλοχώρι, μα και για την Κρήτη ολόκληρη και τον αθλητισμό της, η σημερινή είναι μια μέρα χαράς. Το όραμα, η μεθοδική δουλειά, η ταπεινότητα και η πρόοδος της αναγέννησής μας, αφού πρώτα αποτυπώθηκαν στην παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην Elite League, εν τέλει επιβραβεύθηκαν με αυτή. Εμείς ζούμε με πάθος το σήμερα και μοχθούμε για ένα διαρκώς καλύτερο αύριο. Ξέρουμε να σεβόμαστε αντιπάλους, ιστορίες και προσφορές. Λυπούμαστε που κάποιοι εξ αυτών ζουν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και θεωρούν ότι η όποια ιστορία τους θα τους εξασφαλίσει και το μέλλον. Την ώρα που λόγω και της διαρκώς επιδεικνυόμενης υπεροψίας τους ζουν ένα προβληματικό παρόν, με εφιολογήματα και ειρωνίες για αντιπάλους που ποτέ δεν προκάλεσαν
δεν έρχονται επιτυχίες. Εξάλλου και ο Χαρίλαος Τρικούπης πριν εξτομίσει κατατροπωμένος το περίφημο Αθημόν Γουλημής, είχε προαναγγείλει τον πολιτικό του καταπονισμό με το «δυστυχώς επτοχεύσαμε». Η ιστορία συχνά επαναλαμβάνεται. Εμείς όμως δεν έχουμε λόγο να μείνουμε εκεί. Σήμερα δεν είναι μέρα αντιπαραθέσεων, είναι η μέρα της αναγέννησης του Αρκαλοχωρίου και της Κρήτης. Είναι η μέρα μιας μεγάλης δικαίωσης για όσους πίστεψαν, εργάστηκαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια, αλλά και η αφετηρία μιας νέας μεγάλης πρόκλησης που μας γεμίζει ευθύνη και αισιοδοξία για το μέλλον.

0: Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Είχαμε χθες την έναρξη της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων. Ο Όφη ξεκίνησε με ήττα από τον Παναθλητικό με σκορ 76-62 σε ένα παιχνίδι που το πάλεψε η κρατική ομάδα. Οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, απλά στο τέλος ο Παναθλητικός, η ομάδα από Θεσσαλονίκη, επικράτησε με 76-62. Από τον Όφη πρώτη σκόρερ ήταν η Μακράκη με 14 πόντους, 11 πέτυχε η Κονσολάγη. Να ακούσουμε τι είπε η Κωνσταντίνα Μακράτη και η αθλήτρια του Όφη μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: Και στην Κωνσταντίνα Μακράκη, παίκτρια του Όφη. Κωνσταντίνα, το παλέψατε στην αρχή, ήταν ντέρμπι. Κάπου στο ξεκίνημα, νομίζω, τέταρτο του δεκαλέπτου κρίθηκε λίγο το παιχνίδι. Πες μου λίγο όμως πώς το έζησες, γιατί από την αρχή παλεύατε, ήσασταν στην διεκδίκηση.
2: Το προσπάθησαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε, θέλαμε αυτή τη νίκη, αλλά δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε σε όλες τις καταστάσεις, οπότε τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση.
1: Οπότε ο στόχος, όπως κατάλαβα, ήταν από την αρχή και είναι η πρόκριση, έτσι.
2: Αυτός είναι ο σκοπός που ήρθαμε εδώ πέρα, να δείξουμε ποιες είμαστε και τι προσπάθεια έχουμε καταβάλει για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν δήλωσε η αθλήτρια, η μπασκετμπολίστρια της ομάδας Κορασίδων του Όφη, η οποία αντιμετωπίζει απόψε 7.30 τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος κέρδισε εύκολα τον Πιερικό Αρχέλαο 75-43 στο άλλο παιχνίδι. Όφη θα προσπαθήσει για την πρώτη του νίκη. Το τελευταίο παιχνίδι είναι με τον Αρχέλαο αύριο. Ενώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, όπου και εκεί υπάρχει κριτική εκπροσώπηση στην τελική φάση, είναι ο Άκου Χανίων, ο οποίος κέρδισε χθες την οικόπολη Πρέβεζας με 70-57. Σήμερα όμως γνώρισε την ήττα στο παιχνίδι που έδωσε με μια πολύ δυνατή ομάδα, την Ακαδημία 10, την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Ιτήθηκε με 65-50, αλλά το πάλεψε η χανιωτική ομάδα το παιχνίδι, και αύριο θα προσπαθήσει να κερδίσει το παιχνίδι προκειμένου να πάει να προκριθεί, να έχει ελπίδες να προκριθεί στα ημιτελικά και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Από το μπάσκετ πάμε στο βόλεϊ, καθώς η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον Όφη. Η ομάδα του βόλεϊ του Όφη δήλωσε και επίσημα συμμετοχή στο Challenge Cup, το ευρωπαϊκό κύπελο, και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι βέβαια πήρε το βάπτισμα του πυρός στο Βαλκανικό κύπελο, αλλά άλλο μέγεθος το Βαλκανικό κύπελο και άλλο το Challenge Cup, μια πραγματικά έτσι πολύ δυνατή διοργάνωση. Ο Όφη θα μάθει τον Ιούλιο από την κλήρωση τον αντίπαλό του, και θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της νέας σεζόν στο Challenge Cup. Σημαντική είναι η ενίσχυση της ομάδας βόλεϊ του Όφη, με στόχο να κάνει μια πολύ καλή πορεία και τη νέα περίοδο. Ο Όφη, ο οποίος για την θέση των πασαδόρων έχει τον σπουδαίο Σέρβο τον Μιχάηλο Μίτιτς και τον Κώστα Βλαχόπουλο. Διαγώνι είναι ο επίσης εξαιρετικός Σλοβένος Ματέι Μιχαήλοβιτς και ο Γιώργος Πασχαλέρης, μεταγραφή του οποίου ανακοινώθηκε χθες. Ακραίοι ο Λάζαρ Τσίροβιτς, Σέρβος, και αυτός νέο πρόσωπο, αποκτήθηκε φέτος. Ο Πίτου Μάκινεν, ο Φιλανδός που βρίσκεται 4 χρόνια, φέτος η 4η χρονιά του στον Όφη. Ο αρχηγός ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης, και κεντρική είναι ο Νιγηριανός Πασκάλ Οζοκόγε, αποκτήθηκε φέτος. Ο Κύπριος Μάριος Τρουγκάροβιτς και ο Βασίλης Καφαντάρης, ενώ λίμπερο είναι ο Γιώργος Μιχελάκης. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το έμψυχο δυναμικό του Όφη, 11 αθλητές μέχρι τώρα, με 4 μεταγραφές και 7 ανανεώσεις έγιναν στην διάρκεια του καλοκαιριού για την ομάδα βόλεϊ του Όφη. Στο τοπικό ποδόσφαιρο, να συνεχίσουμε να δούμε έτσι τις πιο σημαντικές ειδήσεις από το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, εκεί που οι ομάδες προσπαθούν να ενισχυθούν για τη συμμετοχή τους στην Τρίτη Εθνική. Ο Εργοτέλης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός έμπειρου επιθετικού, του Θέμη Ποτουρίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Εθνικό, ένας παίκτης που έχει καλή σχέση με τον γκολ. Γι' αυτό το λόγο έτσι γίνεται αυτή η κίνηση από πλευράς Εργοτέλη να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Το Βραχάσι θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια με ομάδες του Ηρακλείου. Θα παίξει με Χερσόνησο 22 Αυγούστου, 30 Αυγούστου με Πανόμ, 6 Σεπτεμβρίου με Ρούβα και 9 Σεπτεμβρίου με τον Εργοτέλη. Είναι τα φιλικά προετοιμασίας. Σημαντική σίγουρα εξέλιξη για τον Γιούχτα είναι η ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαλάντη Κοσγορώνη, τον έμπειρο μέσο, ο οποίος έκανε και δηλώσεις λέγοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκεται στην ομάδα του Γιούχτα και τη νέα περίοδο. Σιγά σιγά, παρότι καθυστέρησε ο Γιούχτας να κλείσει το θέμα προπονητή αλλά και το και τις μεταγραφές, ήδη η ομάδα έχει ξεκινήσει από τον περσινό κορμό. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουν κρατήσει τους παίχτες που θέλουν και σίγουρα θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις για να παρουσιαστεί πολύ δυνατός ο Γιούχτας στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, μετέχοντας στον κριτικό όμιλο, έναν όμιλο 12 ομάδων, και σίγουρα αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα από ότι σε σχέση με την περσινή περίοδο. Σήμερα τελέστηκε στη Λιβαδιά η κηδεία του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, νικημένος από την ΕΠΑΡΕ την Όσο, σε ηλικία 54 ετών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι έγινε μια προσπάθεια από την Επισκοπή πριν μερικές εβδομάδες για να αναλάβει ο Τάκης Γκόνιας στην τεχνική ηγεσία της Επισκοπής, στην οποία ήταν και πριν από 11 χρόνια, όταν ήταν Τρίτη Εθνική. Τελικά οι επαφές αυτές δεν προχώρησαν και πήγε στην Επισκοπή ο Κώστας Φραντζέσκος, και μάλλον δεν προχώρησαν, φαντάζομαι, γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει λόγω του προβλήματος υγείας ο Τάκης Γκόνια. Στο σημείο αυτό πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα το τελευταίο μισάωρο θα είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, μίλησε για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην παίξει στα παιχνίδια της Εθνικής το Σεπτέμβριο. Και μεταξύ άλλων έκανε λόγο για στοχοποίηση και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο Κωνσταντέλιας θα ξαναπαίξει στην Εθνική Ομάδα. Δήλωσε λοιπόν ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά, εκτός από ξένους διαιτητές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν τον Γιάννη». Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος», κατέληξε ο κ. Γκαγκάτσης, «οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές γι' αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του.

Πάμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η τρίτη αγωνιστική διεξήχθη στους τρεις πρώτους ομίλους, ολοκληρώθηκαν, οπότε ξεκαθάρισε η κατάσταση, τουλάχιστον για τους πρώτους, τους δύο πρώτους που συνεχίζουν στους 32. Το Μεξικό, ποντάροντας στην έδρα του, έκανε το 3-3, τρίτη νίκη. Αυτή τη φορά επί της ομάδας της Τσεχίας, το Μεξικό που επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί σε αυτό το παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που ήταν μέτριο το πρώτο ημίχρονο, δεν είχε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, στο 55, με πλασέ ο Τσάβες άνοιξε το σκορ. 6 λεπτά αργότερα ο Σάντζες δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Η άμυνα της Τσεχίας δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Κινιώνες έκανε το 2-0 και το τελικό 3-0 ήρθε στις καθυστερήσεις με ωραίο σούτ του Φιντάλκο. Σε ένα παιχνίδι όπου τερματοφύλακας του Μεξικού, ο Γκιγέρμο Οτσόα, πέρασε ως αλλαγή στο 78, καταγράφοντας την έκτη του συμμετοχή στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου με τους φιλάθλους στο κατάμεστο στάδιο Αζτέκα να τον αποθεώνουν. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου είχαμε την επικράτηση της Νότιας Αφρικής επί της Νότιας Κορέας με 1-0. Νοτιοαφρικανοί οι οποίοι πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν ξεκίνησαν καλά το τουρνουά. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ήταν απογοητευτικοί, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκαν και κόντρα στη Νότια Κορέα είχαν ένα πολύ καλό πρόσωπο και πήραν την νίκη που τους έδωσε την πρόκριση. Το γκολ ήρθε στο 63 με πλασέ του Μοσέκο και έδωσε αυτή την πολύ σημαντική νίκη πρόκριση στην ομάδα της Νότιας Αφρικής. Μεξικό πρώτο με 9 βαθμούς στον όμιλο, Νότια Αφρική 4, προκρίνοντας στους 32. Και τρίτη η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και αρνητικό συντελεστή πλην 1. Θα περιμένει να δει και τους άλλους τρίτους για να δει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες. Και πάμε και

Στο δεύτερο γκρουπ, εκεί όπου η Ελβετία νίκησε χθες τον Καναδά με 2-1 και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο. Η Ελβετία, η οποία ευνηδίασε θα λέγαμε τον Καναδά και προηγήθηκε με 2-0 για να μειώσει το 1-0. Έγινε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Βάργκας για την Ελβετία. Το 2-0 πέτυχε ο Μαζάμπι στο 57. Μείωσαν με ένα πολύ ωραίο γκολ του Πρόμις στο 76 Καναδί. Είχαν μετά τις ευκαιρίες να πάρουν την ισοπαλία που θα σου έδινε και την πρώτη θέση, αλλά δεν τα κατάφεραν, έτσι περιορίστηκαν στην δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου, ισοβάθμισαν με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ωστόσο είχαν καλύτερη διαφορά τερμάτων από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία πέρασε και αυτή ως στην επόμενη φάση. Όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στους άλλους ομίλους, η Βοσνία, η οποία αν και είναι μια ομάδα γυρασμένη, εντούτοις πέτυχε το στόχο της να περάσει στους 32 χάρη στη νίκη που πέτυχε επί του Κατάρ χθες με 3-1 σε ένα παιχνίδι όπου οι Βόσνοι ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους και άνοιξαν το σκορ στο 29 με τον 18χρονο Κερίμ αλλά η Μπέγκοβιτς, ο οποίος έγινε ένας από τους νεότερους σκόρες στην ιστορία του Μουντιάλ. 5 λεπτά αργότερα με αυτόν τον γκολ έγινε το 2-0 σε προσπάθεια του Έντιν Τζέκο, ο οποίος έχει και δοκάρι στο 38. Το Κατάρ κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι μειώνοντας με τον Αλχάιντο στο 42. Και στο 80 ένας ακόμη νεαρός Βόσνιος, ο Εμίρ Μάμιτς, έκανε το τελικό 3-1. Οπότε στην βαθμολογία πρώτη η Ελβετία με 7 βαθμούς, ο Καναδάς στη δεύτερη θέση με 4 και η Βοσνία 4, περνάει ως καλύτερη τρίτη και αποκλείστηκε το Κατάρ με 1 βαθμό, τουλάχιστον πήρε 1 βαθμό το Κατάρ στην συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε και στον όμιλο της Βραζιλίας και του Μαρόκο, όπου η Βραζιλία τερμάτισε πρώτη, κέρδισε με 3-0 την Σκωτία, έχοντας πρωταγωνιστεί τον Βινίσιους, ο οποίος πέτυχε τα 2 από τα 3 γκολ, το άλλο ο Ματέος Κούνια. Είδηση ήταν ότι μπήκε ως αλλαγή στο 76 ο Νεϊμάρ, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη φετινή διοργάνωση γνωρίζοντας την αποθέωση. Οι Σκοτσέζοι είχαν κάποιες ευκαιρίες, αλλά ο Άλισον έκανε κάποιες εξαιρετικές αποκρούσεις, έτσι δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάποιο γκολ. Το Μαρόκο δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Αϊτή, που ήταν πολύ μαχητική. Ο LKB του Ολυμπιακού ήταν βασικός, έπαιξε μέχρι το 70. Η Αϊτή προηγήθηκε 2 φορές με το αυτογκόλ του Μπονού στο 10 και το πολύ ωραίο σουτ του Ισιντόρ στο 43, αλλά ισάριθμες φορές ισοφάρισε το Μαρόκο με το Χακίμι στο 39 και τον Σαϊμπαρί στο 45. Στο δεύτερο ημίχρονο τη λύση για το Μαρόκο έδωσαν οι αλλαγές του Μοχάμετ Ουαχμπί, ο Ραχίμι και ο Γιασίν, οι οποίοι σημείωσαν στο 78 και στο 89 τα 2 γκολ που σφράγισαν την ανατροπή και το τρίποντο. Έτσι στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου έχουμε την Βραζιλία πρώτη, το Μαρόκο δεύτερο, έχουν και οι δύο από 7 βαθμούς, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Βραζιλία, συν 6, συν 3 έχει το Μαρόκο. Σκωτία είναι τρίτη με 3 βαθμούς, με αρνητικό συντελεστή μείον 3. Οπότε πολύ δύσκολο θα είναι η Σκωτία στις 8 καλύτερες τρίτες για να συνεχίσει στους 32 του Μουντιάλ.

Είπαμε για τα χθεσινά παιχνίδια και τα πρωινά που έγιναν σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτοι όμιλοι. Σήμερα θα ολοκληρωθούν και αύριο το πρωί οι υπόλοιποι τρεις, ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος. Στις 11 το βράδυ έχουμε δύο παιχνίδια. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ, είναι παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, έχει 6 βαθμούς, 2 νίκες στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Το Εκουαδόρ για να πάρει μάλλον την πρόκριση θα πρέπει να κερδίσει την Γερμανία. Έχει 1 βαθμό και ψάχνει την νίκη. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η ακτή ελεφάντος του θα κονταριστεί με το Κουρασάο. Οι Αφρικανοί έχουν 3 βαθμούς, το Κουρασάο 1. Αν κερδίσει το Κουρασάο, πολύ πιθανό να πάρει και την πρόκριση. Αλλά σίγουρα είναι φαβορή η ακτή ελεφάντος του. Στις 2 τα ξημερώματα αύριο, η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση. Η Ιαπωνία έχει 4 βαθμούς, η Σουηδία 3. Η

Ιαπωνία βολεύεται για μεσοπαλία. Ενώ η Σουηδία θέλει και αυτή τον βαθμό, νομίζω με 4 βαθμούς, ακόμη και αν είναι η τρίτη, θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, επίσης 2 τα ξημερώματα, η Ολλανδία θα παίξει με την Τινησία. Οι Ουράνοι έχουν 4 βαθμούς, η Τινησία δεν έχει πάρει πόντο, έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια. Λογικά θα έχει εύκολο έργο. Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στον τέταρτο όμιλο τα παιχνίδια θα γίνουν αύριο 5 τα ξημερώματα. Η Παραγουάη θα κοντραριστεί με την Αυστραλία στις 5, όπως είπαμε, τα ξημερώματα. Σε ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική σημασία και οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν 6 και έχουν ήδη προκριθεί θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία που έχει αποκλειστεί από την φάση των 32, έχει 0 βαθμούς. Η Τουρκία που προσπάθησε να πετύχει την επανάληψη του αγώνα με την Παραγουάη, επικαλούμενη έτσι πραγματικά ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν θα έχει κάποια τύχη. Δεν είχε τελικά. Ζήτησε την επανάληψη από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί ο διαιτητής του αγώνα, ο Ιβάν Μπάρτον, έχασε προσωρινά το ειδικό τεχνολογικό ρολόι που χρησιμοποιήσε στον αγώνα. Ο Παραγουανός μέσος, ο Ματίας Γκαλάρζα, ο οποίος είχε ήδη δεχτεί κίτρινη κάρτα, το σήκωσε από τον αγωνιστικό χώρο και το φόρεσε για λίγα δευτερόλεπτα πριν το επιστρέψει στον διαιτητή. Η Τουρκική Ομοσπονδία υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή θα έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που έδωσε την νίκη στην Παραγουάη. Η FIFA από την πλευρά της δεν συμμερίστηκε αυτή την άποψη των Τούρκων και έκρινε ότι το συμβάν δεν επηρεάζει την εξέλιξη, την εγκυρότητα του αγώνα, απορρίπτοντας το αίτημα χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διαδικασίες. Είναι ένα παιχνίδι αυτό το ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη που είχε τραβήξει ήδη τα φώτα της δημοσιότητας για έναν ακόμη ασυνήθιστο λόγο. Καθώς ο ποδοσφαιριστής της Παραγουάης, ο Μιγκέλ Αλμιρόν, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που αποβλήθηκε βάσει του νέου κανονισμού της FIFA για κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων. Να πάμε και στον Λιονέλ Μέση, καθώς πραγματικά μια φωτογραφία του που έγινε στο πλαίσιο μιας καμπάνιας της UNICEF για το ημερολόγιο της UNICEF το 2007, όταν ο Μέση ήταν 20 χρονών, ποζάρει για ένα ημερολόγιο της UNICEF κάνοντας μπάνιο ένα μωρό, το οποίο η οικογένεια κέρδισε σε κλήρωση τη δυνατότητα να φωτογραφηθεί με κάποιον παίκτη της Μπαρσελόνα και αυτός ήταν ο Μέσης, τα 20 του τότε. 19 χρόνια αργότερα το μωρό αυτό εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του κόσμου και αγωνίζεται πλέον αντίπαλος του Μέση στο ίδιο Μουντιάλ. Ποιο είναι αυτό το μωρό? Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο άσος της Μπαρτσελώνα και της Εθνικής Ισπανίας. Και πραγματικά αν δει κάποιος τη φωτογραφία καταλαβαίνει ότι αυτός είναι δεν έχει αλλάξει πολύ η φάτσα, η μικρή αυτή φατσούλα του Γιαμάλ. Πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις, έτσι πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και για κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι της Ελβετίας με τον Καναδά. Ο Καναδάς πέρασε στον επόμενο γύρο και πραγματικά έγραψε ιστορία, γιατί είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ, στην τρίτη του

συμμετοχή στη διοργάνωση. Δεν το έχει κάνει ούτε το 2010 στην Νότια Αφρική, ούτε το 2022 στο Κατάρ. Μάλιστα, να πούμε ότι ήδη έχει βγει το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι το Νότια Αφρική-Καναδάς. Παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της φάσης των 32. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή στο Λος Άντζελες, 10 το βράδυ. Και θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Βραζιλίας με τον δεύτερο του έκτο ομίλου. Δηλαδή η Βραζιλία θα παίξει με μία εκ των Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία. Πιθανότητα με την Ιαπωνία. Δεν θα είναι εύκολο το έργο για την Βραζιλία, η οποία ναι μεν έχει ένα εκπληκτικό Βινίσιους, γενικά δεν έχει εντυπωσιάσει. Αλλά από την άλλη έχει ένα πανέξυπνο προπονητή, τον Κάρλο Ανσελότη. Ο Νεϊμάρ μπήκε και αυτός πλέον στα παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του και μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό προς το καλύτερο στη συνέχεια από την ομάδα της Βραζιλίας. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο Χιούστον τη Δευτέρα 8 το βράδυ. Οι ομάδες που έχουν περάσει στους 32 μέχρι στιγμής είναι το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία και η Αργεντινή, ως πρώτες αυτές οι ομάδες, και ως δεύτερες Νότια Αφρική, Καναδάς, Μαρόκο, η Βοσνία ως τρίτη, και έχουν ήδη περάσει μαθηματικά χωρίς να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ράδιο Κρήτη. Ακολουθούν στις 5, σε λίγα λεπτά, σε 3 λεπτά από τώρα, τίτλοι ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη. Και στις 10 το βράδυ, όπως κάθε βράδυ, η εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού στο Ηράκλειο. Η φωτιά ξεκίνησε από τον αύλιο χώρο της αποθήκης και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό ορατό από μεγάλη απόσταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη συμμετέχουν 150 πυροσβέστες με 20 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρήψεις νερού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλες γειτονικές κατοικίες, καθώς ήδη 4 παραπλήσια σπίτια έχουν καταστραφεί, όπως και μια ακόμα επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. Οι αρχές ενεργοποίησαν το σύστημα 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού. Σε υπόθεση που ξεκίνησε από άσκοπους πυροβολισμού σε γιορτή του Κλείδων, εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα με κατασχέσεις οπλισμού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 26χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Κατασχέθηκαν όπλα φυσίγγια και αντικείμενα οπλισμού μετά τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους. Τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά περιέγραψε στην οκτασέλιδη απολογία του ο 43χρονος Σκοπιανός δράστης, ομολογώντας το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε μέσα στο σπίτι. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ψάχνουν πάνω από 10.000 αγνοωμένους στα ερείπια. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και τοπικά στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.
4: Σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά,

Με ένα τριγούδι από αυτά που καταφέρνουν και μας κάνουν να πετάμε ψηλά. Ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα, η γλυκερία και όλο πετάω. Και εμείς που είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και αυτό το απόγευμα τη δικιά μας μουσική πτήση εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Συντροφιά για μία ακόμη φορά με όλους εσάς. Απόγευμα Πέμπτης και μέχρι τις 7 η μουσική θα είναι η δικιά μας συντροφιά.

Η γη που αλλάζει πάντα με μεγάλες ταχύτητες και εμείς πολλές φορές δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις αλλαγές. Αυτό συμβαίνει και με τη μουσική. Πολλές φορές αλλάζει, πολλές φορές τραβά διαφορετική ρότα, όμως η μουσική είναι μία. Είτε είναι ελληνική, είτε είναι ξένη, είτε είναι τσιφτετέλη, είτε είναι μπαλάντα, πάντα θα υπάρχουν τραγούδια από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο που θα βρίσκουν το δικό τους μοναδικό τρόπο να καταφέρνουν να μας αγγίζουν.

0: τη λύπη.
1: Θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε με τον Γιάννη Κότσιρα, η μουσική που και εξορκίζει και τη λύπη διώχνει πολλές φορές. Άλλωστε υπάρχουν πολλών ειδών τραγούδια. Τραγούδια για ερωτευμένους, τραγούδια για να χορέψεις, τραγούδια για να χαλαρώσεις, τραγούδια για να ξεσπάσεις πολλές φορές. Όποιο είδος μουσικής και να διαλέξετε, εμείς ελπίζουμε απόψε και απόψε μέχρι τις 7 να καλύψουμε τις δικές σας μουσικές ανάγκες εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

Οι μουσικές του κόσμου που καταφέρνουν και μας ενώνουν, καταφέρνουν και μας δίνουν αυτές τις πινελιές που κάνουν διαφορετικό τον ήχο κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Όχι μόνο βέβαια οι μουσικές του κόσμου, αλλά και πολλές φορές η δικιά μας μουσική, η κριτική μουσική, που ξεχωρίζει όπως και να το κάνουμε και σίγουρα είναι από τις αγαπημένες μουσικές του νησιού.

αφήνουμε την Κρήτη και τη μουσική της, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε ξανά. Οπότε την αφήνουμε προς το παρόν και πάμε τώρα να βρούμε ένα πρόβλημα. Να βρούμε ένα πρόβλημα και να προσπαθήσουμε μαζί να ανακαλύψουμε τη λύση του. Ο οδηγός μας και βοηθός μας σε αυτό το παιχνίδι με τα προβλήματα είναι η Ελένη Σελιγοπούλου. Εντόπισε το πρόβλημα, το πρόβλημά μου είσαι εσύ, και εμείς που πάμε τώρα να ακούσουμε τη λύση του.

Ευτυχώς που πάντα στα προβλήματα υπάρχουν και λύσεις, γιατί όταν δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα, τότε είναι πραγματικό πρόβλημα. Πάντως ο καθένας με το δικό του τρόπο, άλλος λίγο, άλλος πολύ, νομίζω πως καταφέρνουμε τελικά και λύνουμε τα δικά μας προβλήματα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο και να φτάσουμε στις διαφημίσεις με μια ζωή, μια όμορφη ζωή που τη φέρνουμε εδώ μαζί μας αυτό το απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Πέμπτης, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

0: Πώς να αγαπώ. Τα κόκκινα γυαλιά που μας κάνουν όλα να τα βλέπουμε σινεμά. Ένα τραγούδι νομίζω από αυτά που έχουν αντέξει μέσα στο χρόνο. Και βέβαια οι εκφράσεις για τα γυαλιά δεν λείπουν από το τραγούδι. Τους έβαλε τα γυαλιά, τα κόκκινα γυαλιά, μαύρα γυαλιά. Γενικώς αρκετοί φορούν γυαλιά μέσα στην ελληνική αλλά και την ξένη μουσική. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε αυτούς τους ανεβασμένους τόνους και να φέρουμε μαζί μας τον Κωστή Μαραβέγια. Ακόμη ψάχνει να βρει είπα κάποια να της μοιάζει.
1: Να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Οι χμηλάτιν που δεν ταιριάζουν μόνο με το καρναβάλι και τα λάτιν τραγούδια που θα συνεχίσουν για λίγο να μας τροφεύουν. Είπαμε πως τα λάτιν είναι must όχι μόνο μέσα στο καρναβάλι αλλά και μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη βρισκόμαστε, διανύουμε την 25η μέρα του Ιουνίου. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει, αν έχετε διοργανώσει τις διακοπές σας για φέτος. Καλό θα ήταν να βιαστείτε αν θέλετε να βρείτε και δωμάτιο Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά και το πιο σημαντικό να βρείτε πιο χαμηλές τιμές. Καλό θα ήταν σιγά σιγά να κάνετε τη δική σας έρευνα, για όσους βέβαια έχουν σκοπό να αφήσουν για λίγο τον τόπο εργασίας και κατοικίας και να πάνε κάπου πιο πέρα, είτε μέσα στην Κρήτη είτε και κάπου αλλού μέσα στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά που το καλοκαίρι κάθε χρόνο γεμίζουν από κόσμο, όχι μόνο τουρίστες αλλά και ντόπιους.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Το κάναμε συχνοπέμπτη σήμερα, μάλλον βιαστήκαμε να τη φέρουμε πιο κοντά. Όπως και να έχει, αυτά τα τραγούδια μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αν και για να πούμε την αλήθεια θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον αρκετό καιρό για να έρθει ξανά η συχνοπέμπτη. Βέβαια δεν είναι αυτός λόγος για να ξεχάσουμε αυτά τα τραγούδια. Είπαμε, αυτοί οι ρυθμοί Λάτιν καταφέρνουν πάντα και μας ανεβάζουν και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων με ένα αγαπημένο κριτικό τραγούδι. Το Καπηλιό θα μας συντροφεύσει και θα μας φτάσει μέχρι τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρέθηκε σήμερα η περιοχή του Αγίου του Χωστού στο Ηράκλειο, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι απείλησε άμεσα κατοικημένες ζώνες. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε 4 σπίτια, προκαλώντας σοβαρότατες υλικές ζημιές και θέτοντας τις αρχές σε πλήρη κινητοποίηση. Επίσης, ολοσχερώς καταστράφηκε μία ακόμα επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, επιστρατεύτηκε και πυροσβεστικό ελικόπτερο για ρήψεις νερού από αέρος. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Αλλάζουν τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές αγορές. Από 1η Ιουλίου, οι παραγγελίες αξίας μέχρι και 150 ευρώ από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβαρύνονται με σταθερό τέλος 3 ευρώ ανά είδους προϊόντος. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη διασωστών για ζωντανούς από ισοπεδωμένα κτίρια φόβηγε χιλιάδες θύματα. Βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας, επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμούς τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί ακόμα και για τις σκανδιναβικές χώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Εμείς δεν λέμε καλημέρα, συνεχίζουμε να λέμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Καλό απόγευμα Πέμπτης, λίγο μετά τις 6, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε. Απόγευμα Πέμπτης λοιπόν, μαζί με όλους εσάς. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Τρίτη.

πιο δυνατή και πιο ζωντανή και πιο μελωδική σίγουρα, με τον Νίκο Πορτοκάλλογλου, αγαπημένο τραγούδι «Ό,τι δεν σε σκοτώνει», σε κάνει πιο δυνατό, μεγάλη αλήθεια αυτό. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από αυτά που μπορείς όχι μόνο να τα ακούσεις, αλλά και να το χορέψεις. «Όταν σου χορεύω», αγαπημένο τραγούδι μελωδικό για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

Όταν σου χορεύω και εμείς που είπαμε σήμερα και νωρίτερα πως μάλλον τελικά θα το κάνουμε Τσικνοπέμπτη, πάμε λοιπόν να τραγουδήσουμε για μία ακόμη φορά ένα τραγούδι από την διεθνή μουσική σκηνή που το έχουμε συνδυάσει με τις απόκριες, το έχουμε συνδυάσει με το καρναβάλι και κάθε φορά που έρχεται εκείνη η εποχή όλα αυτά τα τραγούδια τα ξεθάβουμε και για λίγες μέρες, για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα θυμόμαστε και τα τραγουδάμε.

και μπορεί το καρναβάλι και αυτοί οι ρυθμοί να μοιάζουν μακρινοί, αφού από το καλοκαίρι μέχρι τον επόμενο χειμώνα ή άνοιξη που θα έχουμε το καρναβάλι θέλει αρκετό καιρό. Όμως το μπουζούκι δεν βρίσκεται μακριά, βρίσκεται κάθε μέρα εδώ κοντά μας, στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν αφήνουμε τους ρυθμούς Latin και πάμε να φέρουμε για μία ακόμη φορά μαζί μας στη συντροφιά μας το μπουζούκι με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Κώστα Μακεδόνα.

Αυτό ήταν το δικό μας σερί, δύο πολύ όμορφα τραγούδια με μπουζούκι, δύο πολύ όμορφα τραγούδια που μυρίζουν Ελλάδα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, είναι από την Κρήτη. Ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς και τα Άγρια Πουλιά, που όταν τα τραγουδά ο Βασίλης Κουλάς, όταν τραγουδά αυτή η υπέροχη φωνή, μάλλον ημερεύουν.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ο Βασίλης Κουλάς στα Άγρια Πουλιά, και εμείς που θα ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και θα φτάσουμε στις διαφημίσεις με ένα ερωτικό τραγούδι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης μας τραγουδά για μία ακόμη φορά την αγάπη με ένα από τα τραγούδια του που είναι από τα αγαπημένα μας, ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή και θα μας οδηγήσει στις 6:30.
2: Ούτε μια στιγμή.

0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
0: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Και να που σιγά σιγά εμείς φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Το τέλος, η αρχή και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής μας, η Μελίνα Ασλανίδου, ένα λάθος που, όπως λέμε συχνά πυκνά, θα μπορούσαμε για πολλές φορές ακόμη να το κάνουμε όταν το ερμηνεύει, όταν το τραγουδάει η Μελίνα Ασλανίδου. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας τα απογεύματα, τα βράδια, τα ήσυχα βράδια που στην περίπτωσή μας γίνονται ήσυχα απογεύματα μουσικά εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

Και εμείς που σιγά σιγά ένα ακόμη απόγευμα φτάνουμε στο τέλος για δύο ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7. Ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη θα είναι μαζί σας μουσικά μέχρι τις 9. Πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό βράδυ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Αηγιάννη το Χωστό στο Ηράκλειο. Λόγω των έφλεκτων υλικών και των ενισχυμένων ανέμων, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα πέρα από τη βιοτεχνία χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών, από την αυλή της οποίας ξεκίνησε η φωτιά. Το πυρηνό μέτωπο έφτασε ακριβώς δίπλα σε οικιστικό κτίριο. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην εξωτερική πρόσωψη του κτιρίου, καθώς και στα μπαλκόνια του πρώτου και του δευτέρου ρόφου. Υπάρχουν αναφορές για μικρότερες εξωτερικές φθορές από θερμότητα και καπνό σε άλλα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την αποθήκη. Επίσης κάει και ακόμα μια επιχείρηση με φωτιστικά και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καεί ολοσχερός ο αποθηκευτικός χώρος που βρισκόταν στο υπόγειο του κτηρίου. Η Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα επιβεβαιώνει με τον δραματικότερο τρόπο τις χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές πολιτικής προστασίας. Η σοβαρή καταγγελία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοτεχνικών Πάρκων Φοινικιάς Μαλάδων αναδεικνύει την επικίνδυνη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι. Την πάυση των εργασιών σε όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή απαιτεί Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τονίζοντας ότι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά περιέγραψε στην οκτασέλιδη απολογία του ο 43χρονος δράστης, ομολογώντας το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε μέσα στο σπίτι που νίκιαζε από το θύμα. Με 6 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 11 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου-Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν την Ισία-Ολλανδία και η Ιαπωνία-Σουηδία. Στις 5 το πρωί ξεκινούν τα παιχνίδια Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη-Αυστραλία. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Και απόψε θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε εκείνες τις σκέψεις που συνήθως εμφανίζονται έτσι αργά το βράδυ, όταν οι φωνές της ημέρας χαμηλώνουν και μένουμε μόνοι με τον εαυτό μας. Σκέψεις λοιπόν για τον τρόπο που περνά ο χρόνος, για τις επιλογές που κάνουμε, για τους ανθρώπους που συναντάμε και για τα ίχνη που αφήνει η ζωή μέσα μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τη μουσική και τα τραγούδια μας να συνοδεύσουν αυτή τη διαδρομή και ας ξεκινήσουμε ένα ακόμη ταξίδι σκέψης και συναισθήματος. Καλώς ήρθατε!

Συχνά εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε τα ανεκπλήρωτα όνειρα ως αποτυχίες. Ίσως όμως να έχουν και αυτά τη δική τους αξία. Είναι οι επιθυμίες που μας έδωσαν κίνητρο να προχωρήσουμε, ακόμα και αν δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Κάποια όνειρα αλλάζουν μορφή με τα χρόνια και κάποια άλλα παραμένουν ως υπενθύμηση του ανθρώπου που κάποτε ήμασταν. Δεν χρειάζεται κάθε όνειρο να φτάσει στον προορισμό του για να έχει σημασία, αρκεί που κάποτε μας έκανε να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά στον ορίζοντα.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή μας για πολύ λίγο και όμως έμειναν για πάντα μέσα μας. Ίσως γιατί εμφανίστηκαν τη σωστή στιγμή ή μπορεί γιατί άφησαν μέσα μας ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Ξέρετε, δεν είναι πάντα οι άνθρωποι που μένουν δίπλα μας για περισσότερο χρονικό διάστημα. Είναι εκείνοι που άγγιξαν έστω για λίγο κάτι όμως πολύ βαθύ μέσα μας. Ο χρόνος μπορεί να απομακρύνει τις παρουσίες, αλλά δεν σβήνει πάντα το αποτύπωμά τους. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται κομμάτι της ιστορίας μας, χωρίς καν πολλές φορές να το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Δεν πειράζει, αρκεί να το γνωρίζουμε εμείς.

Οι λέξεις είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτει ο άνθρωπος. Μπορούν να παρηγορήσουν, να εμπνεύσουν, μπορούν να πληγώσουν όμως και βαθιά. Συχνά ξεχνάμε πόση δύναμη έχουν επειδή κάθε μέρα αυτές χρησιμοποιούμε. Μία φράση μπορεί να μείνει χαραγμένη στη μνήμη για πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό αξίζει να διαλέγουμε τα λόγια μας με προσοχή και σεβασμό. Οι λέξεις φεύγουν από τα χείλη μας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά η επίδρασή τους μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή.

0: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσό 123 στο Ηράκλειο.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Σκεφτόμουν τώρα πως αν γνωρίζαμε ακριβώς τι θα συμβεί αύριο, ίσως να χάναμε το ενδιαφέρον μας για τη ζωή. Το άγνωστο είναι αυτό που μας γεμίζει αγωνία, αλλά και προσμονή. Είναι αυτό που κάνει κάθε νέα μέρα μοναδική. Μέσα, ξέρετε, στο μέλλον κρύβονται κάποιες συναντήσεις που δεν έχουμε κάνει ακόμη, κάποιες στιγμές που δεν έχουμε ζήσει, κάποιες εμπειρίες που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Η αβεβαιότητα, ναι το ξέρω, μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά να ξέρετε ότι είναι και η πηγή κάθε ελπίδας.

Οι απώλειες είναι από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής μας και όμως πολλές φορές είναι εκείνες που μας διδάσκουν τα πιο σημαντικά μαθήματα. Μας βοηθούν να καταλάβουμε τι έχει πραγματική αξία και τι όχι. Μέσα από την απώλεια μαθαίνουμε να εκτιμούμε περισσότερο την παρουσία, το χρόνο αλλά και την αγάπη. Δεν υπάρχει κανένας, πιστέψτε με, απολύτως τρόπος να αποφύγουμε αυτές τις δυσάρεστες στιγμές. Υπάρχει όμως τρόπος να βγούμε από αυτές πιο όρημοι και πιο σοφοί.

Όλοι οι άνθρωποι, λίγο ή πολύ, επιθυμούν να αφήσουν κάτι πίσω τους. Μία ιδέα, μία πράξη, μία ανάμνηση ή έναν άνθρωπο που μπορεί να επηρέασαν έτσι θετικά. Δεν χρειάζεται αυτό που θα αφήσουν να είναι μεγάλο, να είναι ιστορικό. Συχνά τα πιο σημαντικά ίχνη και αποτυπώματα βρίσκονται στις ζωές των ανθρώπων που αγγίξαμε με καλοσύνη και πάρα πολύ αγάπη. Και αυτή μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη κληρονομιά μας, ξέρετε. Όχι αυτά που τελικά αποκτήσαμε, αλλά όλα εκείνα που προσφέραμε.

Πολλές φορές αλλάζουμε τη γνώμη μας και αρκετοί άνθρωποι θεωρούν αυτή την αλλαγή της γνώμης ως αδυναμία. Στην πραγματικότητα να σας πω ότι κάποιες φορές αυτό είναι και μία ένδειξη ωριμότητας. Καθώς αποκτούμε εμπειρίες και αποκτούμε και νέες γνώσεις, είναι φυσικό να αναθεωρούμε κάποιες απόψεις και πεπιθήσεις. Και καμιά φορά μη σας πω ότι είναι και καλό. Το να παραμένουμε λοιπόν ανοιχτοί σε νέες ιδέες δείχνει πνευματική ευελιξία. Η ζωή δεν είναι στατική και ούτε πρέπει να είναι και οι σκέψεις μας. Η εξέλιξη λοιπόν ξεκινά όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δει τα πράγματα διαφορετικά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο τέθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη χαρτικών στον Άγιο Γιάννη το Χωστό στο Ηράκλειο. Μετά από ολόκληρες ώρες σκληρής μάχης 150 πυροσβεστών με τις φλόγες. Η γρήγορη και συντονισμένη επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα. Το μέτωπο περιορίστηκε αφού προηγουμένως κατέστρεψε δύο επιχειρήσεις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τέσσερα σπίτια που βρισκόταν δίπλα στη φλεγόμενη αποθήκη. Η επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποίησε άμεσα ένα τεράστιο κύμα δυνάμεων. Η συνεργασία κρατικών φορέων και ιδιωτών αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης. Το κυριότερο επίτευγμα της επιχείρησης ήταν ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για το φόβο των αναζωπυρώσεων, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε και ο δρόμος προς Μαλάδες και Προφητηλία. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με επίκεντρο την εκπαίδευση, την καινοτομία και θεσμικές.

0: συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση με πέρυσι οι φετινοί υποψήφοι. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ψάχνουν πάνω από 10.000 αγνοωμένους μέσα στα ερείπια. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν παρασά.
0: Radio Κρήτη.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει. Μία απόφαση, μία συνάντηση ή μία ευκαιρία μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο. Πολλές φορές συμβαίνει αρκετά χρόνια αργότερα να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία εκείνης της στιγμής. Η ζωή αποτελείται από χιλιάδες μέρες, αλλά μερικές μόνο από αυτές γράφουν ολόκληρα κεφάλαια της ζωής μας.

Η υπομονή δεν είναι απλώς η αναμονή, είναι ο τρόπος με τον οποίο περιμένουμε. Είναι η ικανότητα να διατηρούμε την ηρεμία μας όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως εμείς θέλουμε. Γιατί είμαστε και γεμάτοι προσδοκίες, έτσι, το γνωρίζετε αυτό. Σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, η υπομονή μοιάζει σχεδόν επαναστατική αρετή. Κι όμως πολλά από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή χρειάζονται χρόνο για να ανθίσουν.

Η νοσταλγία είναι πολύ περίεργο πράγμα. Συχνά αφορά τον τρόπο που νιώθαμε κάποτε. Ένα τραγούδι, μία μυρωδιά, μία φωτογραφία μπορούν να μας μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή. Δεν μας λείπουν πάντα οι ίδιες οι στιγμές. Μας λείπει ο άνθρωπος που ήμασταν τότε. Η νοσταλγία λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος περνά, αλλά και ότι τίποτα όμορφο δεν χάνεται πραγματικά όσο υπάρχει στη μνήμη μας.

Κέρι, ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Αχ, εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές περιπλέκουμε τη ζωή μας περισσότερο από όσο χρειάζεται. Κυνηγάμε τόσα πράγματα που τελικά δεν μας γεμίζουν και γεμίζουμε το πρόγραμμά μας το καθημερινό με χίλιες δυο υποχρεώσεις. Το να διατηρούμε όμως την απλότητα δεν σημαίνει ότι έχουμε έλλειψη φιλοδοξιών. Σημαίνει να ξεχωρίζουμε το ουσιαστικό από το περιττό. Όσο πιο απλή γίνεται η ζωή μας, τόσο περισσότερο χώρο βρίσκουμε για όσα πράγματα έχουν πραγματικά σημασία για εμάς.

άνθρωπος περνά περισσότερο χρόνο με τις σκέψεις του παρά με οποιονδήποτε άλλο. Αυτοί οι εσωτερικοί διάλογοι επηρεάζουν και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο αλλά και τον εαυτό μας. Αν είμαστε, ας πούμε, πολύ αυστηροί και επικριτικοί απέναντί μας, η ζωή σίγουρα, πιστέψτε με, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αντίθετα όμως, η κατανόηση και η αποδοχή του εαυτού μας μας βοηθούν να προχωράμε με περισσότερη δύναμη. Η σχέση με τον εαυτό μας είναι η σημαντικότερη σχέση που θα έχουμε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή, πώς μιλάτε στον εαυτό σας.

Η αλήθεια είναι πως η ζωή πάρα πολλές φορές μας προσφέρει δεύτερες ευκαιρίες, μη σας πω και τρίτες, αρκεί φυσικά να είμαστε έτοιμοι να τις παρατηρήσουμε, να τις αναγνωρίσουμε.

Σε έναν κόσμο γεμάτο από περισπασμού, στο να είμαστε πραγματικά παρόντες, έχει καταντήσει σπάνιο. Πολύ συχνά βρισκόμαστε κάπου, αλλά το μυαλό μας ταξιδεύει κάπου αλλού. Η παρουσία όμως, να ξέρετε, είναι ένα πολύτιμο δώρο. Να ακούς έναν άνθρωπο χωρίς να βιάζεσαι, να απολαμβάνεις μία στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι την επόμενη. Εκεί ακριβώς κρύβεται η ουσία της ζωής, στο εδώ και τώρα.

Όσο και αν προοδεύει η γνώση, ο άνθρωπος συνεχίζει να αποτελεί ένα μυστήριο. Τα συναισθήματα, τα όνειρα, οι φόβοι και οι ελπίδες μας δημιουργούν ένα μοναδικό εσωτερικό κόσμο. Ίσως ποτέ να μην καταφέρουμε να εξηγήσουμε τα πάντα. Και αυτό ίσως να είναι και το πιο όμορφο στοιχείο της ύπαρξής μας. Ότι παραμένει πάντα κάτι ανεξερεύνητο το μέσα μας. Κάτι που μας καλεί να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι της αναζήτησης.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, η βραδιά μας εδώ φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Απόψε ταξιδέψαμε σε σκέψεις που δεν έχουν πάντα απαντήσεις, αλλά έχουν τη δύναμη να μας κάνουν να βλέπουμε τη ζωή λίγο διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτή τη διαδρομή εδώ μαζί μου και που αφήσατε τη μουσική και τις λέξεις να σας συντροφεύσουν. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, αύριο δηλαδή λίγο μετά τις 7, να δίνετε χρόνο στις σκέψεις σας, να εκτιμάτε τις στιγμές που περνούν και να θυμάστε ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο σε χρόνια, αλλά σε εμπειρίες, συναισθήματα και ανθρώπους. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Σολ Μπέλου. Ένας άνθρωπος αξίζει τόσο όσο αξίζει αυτό που αγαπάει. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο τέθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη χαρτικών στον Αγιάννη το Χωστό στο Ηράκλειο μετά από ολόκληρες ώρες σκληρής μάχης 100 και πλέον πυροσβεστών με τις φλόγες. Η γρήγορη και συντονισμένη επέμβαση επέτρεψε τα χειρότερα. Το μέτωπο περιορίστηκε αφού προηγουμένως κατέστρεψε 2 επιχειρήσεις και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 4 σπίτια που βρισκόταν δίπλα στη φλεγόμενη αποθήκη. Η επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποίησε άμεσα ένα τεράστιο κύμα δυνάμεων. Η συνεργασία κρατικών φορέων και ιδιωτών αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης. Το κυριότερο επίτευγμα όμως της επιχείρησης ήταν ότι δεν υπήρξε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Στην περιοχή εξακολουθούν και παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης για το φόβο των αναζωπυρώσεων, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ξεκίνησε ήδη την έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα επιβεβαιώνει με το δραματικότερο τρόπο τις χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές πολιτικής προστασίας. Η σοβαρή καταγγελία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοτεχνικών Πάρκων Φοινικιάς Μαλάδων αναδεικνύει την επικίνδυνη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι. Την πάυση εργασιών σε όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή απαιτεί η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τονίζοντας ότι αποτύχει σήμερα δεν θρηνήσαμε θύματα. Αλλάζουμε θέμα. Τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά περιέγραψε στην οχτασέλιδη απολογία του 43χρονου δράστη, ομολογώντας το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε μέσα στο σπίτι που νίκιαζε από το θύμα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ.

0: ένα κιλό αλιευμένου ψαριού. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει πιλωτικά στα νυχτά του Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει σύντονες αντιδράσεις στους αλλιείς των υπόλοιπων περιοχών. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση, στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με επίκεντρο την εκπαίδευση, την καινοτομία και θεσμικές συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία. Συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε χωριό του Ηρακλείου στη γιορτή του Κλείδωνα. Με χειροπέδες κατέληξε ο πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου και 4 μέλη της οικογένειάς του, καθώς στο σπίτι τους εντοπίστηκαν φυσίγγια και ιδιοπλισμού. Ευρεία σύσκεψη συγκαλεί η κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας κυρίων με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων και της Βιομηχανίας Τροφίμων για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Από τον Ιούλιο τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με υποχρέωση δήλωσης της χρήσης των ακινήτων. Για ανακριβή στοιχεία και ψευδή χρήση προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα, από του χρόνου ένφια θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Αλλάζουν τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές αγορές. Από 1η Ιουλίου οι παραγγελίες αξίας μέχρι και 150 ευρώ από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβαρύνονται με σταθερό τέλος 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, πάνω από 970 οι τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα ισοπεδωμένα κτίρια. Βομβαρδισμένη πόλη είναι του Καράκας, επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, κρίνοντας ότι απαιτείται μια μαζική συλλογική προσπάθεια για να στηριχθεί η χώρα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον. Την ίδια ώρα η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε πήγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας στη Βρετανική πρωτεύουσα χθες λόγω της ακραίας ζέστης. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα ένα σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα αύριο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 6 παιχνίδια συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 11 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού, ενώ στις 2 τα ξημαρώματα της Παρασκευής θα παίξουν την Νησία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Στις 5 το πρωί ξεκινούν τα παιχνίδια Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη-Αυστραλία. Στη φάση των 32 έχουν ήδη προκριθεί 13 ομάδες. Είναι το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Κολομβία και η Πορτογαλία. Έθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη τοπικά η μέγιστη θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσό 123 στο Ηράκλειο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ήδη.

0: Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρίτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε και απόψε, καλησπέρα σας. Στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Στο ραντεβού μας, πιστή και απόψε. Θα μείνουμε στα ραδιόφωνά σας, με στίχους, με μελωδίες και με κουβεντούλα. Και θα κρατήσουμε συντροφιά σε όλους εσάς, όπως συμβαίνει κάθε βράδυ. Είτε γιατί σας πετυχαίνουμε στον χώρο της εργασίας σας, είτε γιατί διασκεδάζετε, είτε γιατί βρίσκεστε καθοδόν θέλοντας να κάνετε μία βόλτα με το αυτοκίνητό σας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλή συντροφιά. Καλά να περάσουμε λοιπόν.

Το 1971, μέσα από την ταινία «Ζητείτε επιγόντος γαμπρός», ο πάντα επίκαιρος και ο μοναδικός Αλέκος Αγελάριος έγραψε τους στίχους και ο Γιάννης Πάριος ερμήνευσε. Και εξακολουθεί από το 1971 έως και σήμερα οι περισσότεροι από τους συνανθρώπους να μην το έχουν καταφέρει. «Άνθρωπε, φιλοσόφησε, λίγο και συλλογήσου, και μην την κάνεις δύσκολη, άνθρωπε, τη ζωή σου, γιατί

Το να αλλάξει τον εαυτό σου δεν είναι ότι πιο εύκολο. Πρέπει να παραδεχτείς τα λάθη σου, γιατί όσο σωστός και να ήσουν, επέλεξες τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλες τις καταστάσεις. Δικαιολογούμε τις καταστάσεις καθησυχάζοντας τον εαυτό μας μόνο και μόνο για να μην ξεβολευτούμε. Να μην χρειαστούμε να αντιδράσουμε, γιατί τότε θα πρέπει να φύγουμε. Ξέρετε, σε αυτό το άσχημο παραμύθι της ζωής μας, φίλοι μου, εμείς διαλέξαμε να το ανεβάσουμε, εμείς θα επομιστούμε και τις ευθύνες. Μήπως όμως διαλέξαμε λάθος ηθοποιούς?

Έχουμε πει πολλές φορές, αξίζει να το αναφέρουμε και απόψε, ότι Ράδιο Κρήτη ως επιτοπλίστων σημαίνει ενημέρωση. Από το τάμπλετ, το κινητό σας, τον υπολογιστή σας, έχετε τη δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο, πληκτρολογώντας www.ecrete.gr, να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την ειδησιογραφία της ημέρας, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και ποικιλία θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητά μας.

Τον Δημήτρη Ευσταθίου τον γνωρίζετε? Πρωτοακούστηκε από τη φωνή του, βέβαια ερμηνεύτηκε και από την Ελένη Ροδά, το 1967 το τραγούδι «Η δουλειά κάνει τους άντρες». Από την Ελένη Ροδά πρωτοακούστηκε στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Τρούμπα 1967». Η είσοδος της, στην πίστα της Ροδά να τραγουδά αυτούς τους αντρικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι από τις πιο δυνατές σκηνές ίσως της ταινίας και συμπληρώνει όμορφα την εικόνα ο Γιώργος Μούτσιος, το αφεντικό του καμπαρέ που βάζει την καρέκλα ανάποδα στο κέντρο της πίστας, παρακολουθώντας σαν γάτα την ερμηνεία της Ροδά που κεντά αγέροχη μπροστά από την ορχήστρα. «Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί». Εκείνα τα χρόνια.

Πάμε στο έτος 2006. Συναντάμε τον τραγουδιστή Γιάννη Ντουνιά με ένα τραγούδι το οποίο και ο Θέμης Ανδρεάδης έχει ερμηνεύσει και το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη εικόνα στο μυαλό του κάθε ακροατή. Του άντρα του πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρωί.

Αρκετοί ποιητές και αρκετοί επιφανείς του πλανήτη κατά καιρούς έχουν γράψει από ένα ρητό για την γυναίκα. Τι να πρωτοξεκαθαρίσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας από αυτό το πάνελ. Αν θέλουμε να έχουμε ήρωες, πολιτικούς και φιλόσοφους, πρέπει να αποκτήσουμε μορφωμένες γυναίκες. Αν μια γυναίκα είναι ωραία, μιλήστε της για την ομορφιά της. Αν είναι άσχημη, μιλήστε της για την ασχήμια των άλλων γυναικών. Δεν υπάρχει ούτε φρούριο, ούτε χρήματα, ούτε και τίποτα άλλο που

Προσδοκούμε, φίλοι μου, εκείνη τη μαγική στιγμή που πάντα βρίσκεται κάπου στο μέλλον. Που όλα θα είναι όπως θέλουμε να είναι. Ξεχνάμε όμως ότι η μόνο ζωή που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η ζωή στο παρόν. Ο Βούδας έλεγε το εξής. Είναι εφικτό να βιώσουμε την ευτυχία αυτή την ακριβώς στιγμή, αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνη στιγμή άλλωστε που έχουμε.

Τραγούδι, τραγούδι, φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Για περίπου 120 λεπτά κινηθήκαμε στο χθες και στο σήμερα της ελληνικής ισχογραφίας. Κάτι που θα συμβαίνει κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2 ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.